0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Let me be your hero. Would you dance?

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Life goes easy on me most of the time.

Radio Crete 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

από την πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Ο καθαρισμός του προσώπου με προϊόντα στο σπίτι μπορεί για πολλά δέρματα να γίνεται μόνο το βράδυ. Το πρωί αρκεί άφθονο χλιαρό νερό και στη συνέχεια ένα σωστά επιλεγμένο αντιλιακό με επιπλέον δραστικά συστατικά που καλύπτουν τις ανάγκες του δέρματός σου. Εύκολη ρουτίνα βοηθά στη λιπαρότητα και το πρόσωπό σου θα λάμπει. Με ευχαριστείς αργότερα.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα και από μένα. Εδώ ξυπνάμε παρέα, πίνουμε τα καφεδάκια μας, ετοιμαζόμαστε για τη δουλειά, για το σχολείο, για τα πάντα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: δακτυλικά αποτυπώματα και Χρήστο Δάντη. Ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε για το πρώτο δελτίο του καιρού η ώρα, διότι η Climatologic είναι μαζί μας και το προσφέρει καθημερινά. Ο Γιάννης Καπνίδης λοιπόν θα μας πει τι θα περιμένουμε σήμερα. Θα έχει βροχή καταιγίδα,
1: ευρωχία
0: να κρυφτούμε
1: και...
0: πουθενά.
1: Όχι, ευρωχία και καταιγίδα. Όμβρους. Οι όμβροι, μπράβο. Όμβρους, οι όμβροι λοιπόν συνεχίζονται και σήμερα με χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε κατέβει από εχθές στους 20 βαθμούς μέγιστη και σήμερα συνεχίζεται το ίδιο. Βιολίζουν 19 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία, 17 η ελάχιστη. Τα βοριαδάκια δεν μας αφήνουν να ζεσταθούμε έτσι όπως τις επόμενες μέρες. Αυτό θα συνεχιστεί έτσι, η θερμοκρασία με 20-21 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες ημέρες, που σημαίνει ότι μπήκαμε για τα καλά σε πιο έτσι φθινοπορεινή παύλα προς χειμερινή περίοδο. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι, μην αφήνετε άλλο τα κοντομάνικα στη μέση, να κάνετε την αλλαγή σεζόν στις ντουλάπες. Κάντε τη τώρα για να ξεμπερδεύετε. Οπότε πηγαίνουμε τώρα να ακούσουμε Άννα Βύση και Μπαμπιστόκας, κι όμως δεν τελειώνει.
2: Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού, να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου, να βυθίζομαι στα βάθη.

0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
1: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Έρωτας μικρός από Peggy Zina έπαιξε εδώ πρώτη μετάδοση στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί αυτό το τραγούδι ειλικρινά το έχουμε, όχι έρωτας μικρός, έρωτας μεγάλος μου έχει γίνει, το έχω κολλήσει.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε και εμείς πρώτοι, που το αγαπήσαμε και πρώτοι. Ξέρεις, στη διαδικασία δεν αγαπάω Γιάννη και ήθελα να κάνω τώρα κάποιες ερωτήσεις και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ναι, σε μένα.
1: Αυτά τα χειμωνιάτικα καλοκαιρινά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά άγχη.
0: Άγχητα, βέβαια.
1: Εσύ που βιλάζεις, τα έχεις πάνω ντουλάπες,
0: ναι.
1: Τα έχεις κάτω, τι που
0: ναι, εμένα το σπίτι έχει εντυχισμένες ντουλάπες και είναι όλος ο τείχος πάνω κάτω, οπότε πηγαίνουν πάνω. Ναι.
1: Ωραία, σε ρωτήσω κάτι. Τα έχεις τώρα 6 μήνες, πούμε, πάνω τα χειμωνιάτικα. Όταν τα κατεβάζεις, τα πλένεις πάλι.
0: Όταν
1: τα αερίζεις, τι κάνεις.
0: Όχι, κοίταξε. Όταν τα βάζεις στην ντουλάπα και είναι πλημμένα και ναι, τα κρατάς 6 μήνες πλημμένα, δεν τα ξαναπλένεις, αλλά πια θα φας τη ζωή σου και πόσο νερό, και είμαστε και στην Κρήτη, δεν έχουμε και την πολυτέλεια με το νερό, αλλά γενικά εμένα είναι μέσα σε αυτές τις μεμβράνες,
1: τις σακούλες,
0: ναι, που είναι στήκες με αναρρόφηση.
1: Α, οπότε τα προστατεύεις και μια χαρά.
0: Ναι, δεν έχεις θέμα.
1: Μυρίζουν φρεσκάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μυρίζουν φρεσκάδα, μυρίζουν κενό αέρος.
1: Εγώ πάντως χθες έκανα τις αλλαγές μου και φούτερ, ζακέτες, κατέβηκα, θυμήθηκα το χώρο που πιάνει το χειμωνιάτικο το ρούχο. Δεν ξέρω που θα μπουν στις ντουλάπες, αλλά εντάξει. Καθόμουν χτες.
0: Τον έκανε τον κόπο, δηλαδή.
1: Τον έκανα τον κόπο, ήμουνα μέσα στη Μύρλα. Έλεγα τον Μπάμπη, σε παρακαλώ, Μπάμπη, μου φέρε και το άλλο, φέρε και το άλλο. Κάπως έτσι.
0: Καλό παιδί ο Μπάμπη.
1: Με βοήθησε λίγο και με τις βαλίτσες.
0: Να σε καλά, Μπάμπη, να σε καλά.
1: Αλλά δύσκολο πράγμα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρε Διοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρε Διοκρίτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Δευτέρα δεν είναι.
1: Δεν είναι
0: από
1: Δευτέρα.
0: Αντώνη Ρέμ. Όχι,
1: not.
0: Δεν είναι. Είναι 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και είναι Πέμπτη.
1: Απαπα.
0: Είναι Πέμπτη, με τι σκεπάζει
1: τώρα. Σε δηλώσεις έχει... προχωράει η Μαρία Λιαδάκη,
0: ναι,
1: πάρα πολύ σοβαρά.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα, επειδή άλλαξε τα χειμερινά καλοκαιρινά, σκέφτομαι με τι σκεπάζει το κόσμο, αν είναι αυτή η εποχή που καταλαβαίνει τον άλλο ότι είναι κρυουλιάρη.
1: Τις ναφθαλίνες τις πρόλαβες εσύ?
0: Νομίζω ότι έχω μυρίσει και δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Όχι, τι να σ' αρέσει. Μυρίζουν ναφθαλίνη.
0: Για το...
1: ναι,
0: γιατί τις βάζανε για τους κόρο?
1: Ναι, τα παλιά τα χρόνια οι γυναίκες δεν ξέραν ότι είναι.
0: Με τι σκεπάζει, παυλωματάκι λεπτό, ψηλό,
1: τώρα...
0: χοντρό, πανχοντρό.
1: Λοιπόν, όταν έφυγα από την Καβάλα, η γιαγιά μου έδωσε ένα πολύ λεπτό παπλωματάκι, γιατί λέει στην Κρήτη δεν έχει πολύ κρύο.
0: Ποια από αυτά τα τόσα?
1: Ναι, ναι, ναι, ένα τέτοιο μου έδωσε λοιπόν η γιαγιά η Μαρίκα, η Πόντι από την Καβάλα, και με αυτό σκεπάζουμε τώρα.
0: Σαν κάλυμα που είναι.
1: Μπράβο, εμείς. Και προχτές που το έβαλα στο κρεβάτι, θυμήθηκα τη γιαγιούλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ με δύο τέτοια βασικά. Γιατί ο Πάπης θέλει το λεπτό.
1: Κοίταξε από μέσα και ένα σεντονάκι, δηλαδή δεν το ακουμπάω πάνω.
0: Μάμα, έχω και σεντονάκι και καλυματάκι και παρακαλυματάκι από πάνω. Εγώ με στον ύπνο με τα κλωτσό φεύγουν.
1: Εσύ κουβάρι, έτσι πως κοιμάσαι κιόλας. Άσε, δεν ξέρω πως κοιμάσαι, αλλά μου έχει πει.
0: Άμα σου πω πως κοιμάμαι, ναι, ναι. Έτσι τα δύο χέρια πίσω.
1: Ναι, ναι. Τι να πεις.
0: Έχω τα θέματα μου.
1: Τι
0: να πεις. Δεν πειράζει, το παπλωματάκι εγώ θα το βάλω όμως τώρα. Μου μυρίζει και το χοντρούλι μου.
1: Να το βάλεις, γιατί έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης φωτιά στη νύχτα και πρόσκειται να σε πιάσουν ζέστες.
0: Όχι, δεν με πιάνει τίποτα.

0: Τα Radio Crit 102,8 ήταν ο James Morrison με την Έλλη Φουρτάδο, Broken Strings. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Και εδώ έχω την υπέροχη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, αφταρνίζουσα Μαρία.
1: Θα έρθει, να ξέρεις.
0: Λιαδάκι, τι έπα.
1: Θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Παναγία μου, θα μας πάρει εδώ πέρα τα μαλλιά.
1: Δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε.
0: Σταμάτα.
1: Όχι, θα βάλω χεράκι μπροστά, θα βάλω το κουλάκι μου.
0: Μικροβιούσα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Έλλη Radio Crit. Δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα, σαν κάτι σαν να με ενόχλησε.
0: Αλλεργία στην ομορφιά έχει, σε μένα δηλαδή.
1: Αυτό, κάτσε να κοιτάξω παλού. Να, κοιτάω προς τα
0: έξω. Εμένα.
1: Α, ωραίο και το καφέ μας.
0: Πάλι θα αρνηστεί, δεν κλειδώ.
1: Πού να κοιτάξω, όλα παντού ωραία.
0: Μα όλα ωραία είναι, παιδιά. Είμαστε και το νούμερο ένα. Πώς το λένε, ένα ίδιο καφέ.
1: Θα κάνω αυτό με το δαχτυλάκι, καλή.
0: Ναι. Εγώ, άμα το κάνω αυτό, χειρότερα θα αρνηθώ μετά.
1: Μα αυτό γιατί το κάνουν, γιατί φεύγει.
0: Γιατί είναι ένα αντίθετο, θα σου το πω μετά, θα σου το εξηγήσω.
1: Ισχύει αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, δεν πρέπει να κάνει απλά έτσι. Πρέπει και λίγο να ξύσει τη μύτη.
1: Αν πρέπει να κάνει μια τσίκη να κουνεί.
0: Είμαστε και το πρώτο Love Cafe, Radio Cafe στην Ελλάδα.
1: Είμαστε και οι πρώτοι γενικά και μπράβο μα. Και φέρτε μετά.
0: Και φέρτε μετάλλια.
1: Απονομές.
0: Τα αξίζουμε, αλλά προς το παρόν θα σου φέρω κάτι άλλο πάρα πολύ.
1: Φέρε
0: θα
1: κάτι.
0: Σου φέρω τον Νίνο και τη Ζώζεφιν.
1: Μα
0: τι κάνεις, ωραία.
1: Καλά είμαι και ερχόμαστε και λίγο μετά τις 7 που θα είμαστε ακόμη καλύτερα, γιατί θα έχουμε πιει το καφεδάκι μας όλο, οπότε θα μας έχει πιάσει για τα καλά.
0: Ναι, λοιπόν.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
13: Αγάπη, τρέξε!
14: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
13: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
14: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
13: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
14: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
13: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
14: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
14: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
15: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
16: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete's 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete's 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Ξεκινάμε παρέα, ξυπνάμε, πιάχνουμε καφεδάκι, πηγαίνουμε σχολείο, πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Όλα τα κάνουμε μαζί.
23: Καλημέρα και από μένα.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Αζιζάμ και Ed Sheeran, και είναι πολύ λογικό να έχουμε τη βροχούλα μας τον Οκτώβρη. Απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά η υγρασία μας στο σπίτι δεν είναι λογικό να την έχουμε, και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Διότι η Climatologic διαθέτει αφυγραντήρες αλλά και λύσεις κλιματισμού θέρμανσης για κάθε ανάγκη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Θα το βρούμε προς το γάζι και στο climatologic.gr.
1: Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τον καιρό, αφού πήγαμε και στο climatologic.gr, και σήμερα θα έχουμε έτσι μια αρκετά συννεφιασμένη μέρα και περιμένουμε βροχές εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί με ακρίβεια το πότε θα έχουμε βροχή, πότε θα σταματήσουμε, αλλά σίγουρα θα έχουμε τεράστια υγρασία από ό,τι φαίνεται, και η πιθανότητα βροχής είναι αρκετά μεγάλη. Αλλά αυτό που θέλω από εσάς είναι να προσέξετε πάρα πολύ και να ντυθείτε καλά, γιατί μέχρι 19-20 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. Αυτό είναι, πέφτει σιγά σιγά, να ντυθείτε καλά, μην μου κρυώσετε, και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε. Α, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, και στο αφιερώνω, Μαρία Λεδάκη. Να μάθεις, να μάθεις.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: σήμερα. Ίδια, σήμερα ναι. Θα στείλουμε τις πιο όμορφες ευχές μας στον Λουκιανό. Τη Λουκιανή γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν, με υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους που αγαπούν δίπλα τους θέλουμε και τους αγαπάνε και εκείνοι εννοείται. Και αν κάποιος από εσάς ετοιμάζει γάμο, βάπτιση ή κάποια ξεχωριστή εκδήλωση, έχουμε και το Heaven Events. Έτσι ακριβώς. Διότι κάθε στιγμή φροντίζει την δική σας ιδιαίτερη ημέρα. Και να σας πω ότι οι πιο όμορφες στιγμές δεν θέλουν άγχος, θέλουν τους κατάλληλους ανθρώπους για να τις κάνουν πραγματικότητα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Με αγάπη από το Love Radio Crete 102,8 και πάντα δίπλα μας το Heaven Ανθοπολείο και το Heaven Events.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Και έτσι είναι, παιδιά, η αγάπη δεν σας κοστίζει κάτι. Και ειδικά αν πάτε στο Heaven Ανθοπολείο για να την εκφράσετε, εκεί θα δείτε τι ωραία πράγματα.

0: Όλα είναι μπροστά, αλλά εμείς σήμερα θα πάμε προς τα πίσω, διότι ήρθε το μικρόφωνο του σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε τέλος πάντων, σαν σήμερα τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ήρθε 533 λοιπόν, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φίλο γερμανικής προέλευσης. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Τεχνών λεγόταν τότε. 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Σκο. Πάρα πολύ μεγάλες ανακαλύψεις, παιδιά, αρχαιολογικές. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το Αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μέγας Δικτάτορ. Φανταστικό, όντως. 1940 επίσης, σαν σήμερα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Και 1962 ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα, για να δούμε ποιος γεννήθηκε το 70 π.Χ., ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός.
0: Ο Βυργίλιος,
1: για το ημιτελές επικό του έργο, η Ενιάδα. Μάλιστα. Αυτά έχω να σας πω, παιδιά. Σαν σήμερα, αυτή ήταν η ιστορία, έτσι έγραψε η σημερινή μέρα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε πω, τι έρχεται.
0: Τι έρχεται.
1: Ακούστε, να το παίζει.

0: αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ... Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας, η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς, ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο, το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης με το «Εσύ» και εμείς πάμε τώρα μια βόλτα στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο, στο Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ένα βιβλιοπωλείο που τα έχει όλα και για μένα ηθικά είναι η σούπερ εξυπηρέτηση, γιατί πολλές φορές θέλω να παίρνω βιβλία την ημέρα ακριβώς που εκδίδονται και ήρθε η ώρα να το κάνω και αυτό. Έρχονται λοιπόν τώρα καινούργια βιβλία από Sebastian Fitzek, έρχεται καινούργια έκδοση από τα βιβλία Harry Potter από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Βγήκε και ο Ημίαιμος Πρίγκιπς, που είναι μια εγκυκλοπαίδεια στην ουσία του Harry Potter. Ο τόμος, ο τελευταίος είναι ο Ημίαιμος Πρίγκιπς, που βγαίνει σε μορφή εικονογραφημένη, σκληρόθετη, απίστευτη ποιότητα βιβλίου, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Εάν θέλετε μαζί με το παιδάκι σας να το διαβάσετε το βιβλίο, το συναρπάζει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και εικονογραφημένο. Ίδιο με το βιβλίο της σειράς, απλά έχει και εικονογράφηση. Το βιβλιοπωλείο Χαρταετός φυσικά θα βρείτε και γραφική ύλη και βοηθήματα για το σχολείο και ό,τι έχει να κάνει με ξενόγλωσσα.
1: Όλα θα τα βρούμε.
0: Όλα θα τα βρείτε εκεί. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μια βόλτα και θα με βρείτε και εμένα εκεί μέσα σίγουρα. Και τώρα έρχεται ο Teddy Swims, Mr. Know It All. Πάμε να το ακούσουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς και μέσω love1028.gr. Και αυτό που δεν θέλω να ξεχνάς σίγουρα είναι να ακολουθήσεις τα social media μας. Διότι αν δεν έχεις μπει Love Radio Crete στο Instagram και αν δεν μας ακολουθείς στο Facebook, θα χάσεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία έρχονται. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά σε αυτό, αλλά έρχονται αποκαλύψεις, θα τις ανακαλύπτετε σιγά σιγά. Παρέα με Εμμανουήλ Βενέρη, ΑΕ, είμαστε εδώ και πολύ πολύ χαιρόμαστε για κάτι υπέροχο που ετοιμάζουμε. Λοιπόν, Γρέξο βρέχει σίγουρα.

0: Οι αλλοκαθαριστήρες είναι σε δράση. Ο καιρός είναι λίγο μουντούτσικος. Δεν έχει ακόμη ξημερώσει για τα καλά. Δηλαδή είμαι εδώ από το πρωί, αλλά δεν βλέπω αυτό. Δηλαδή συνήθως εδώ έχει ανοίξει αυτό το χρώμα απ' έξω που βλέπουμε μέσα από το στούντιο εδώ στη Σαπουτιέ. Αλλά ακόμη είναι μουντός. Οπότε σήμερα προβλέπετε μια μέρα η οποία θέλει πάρα πολύ αγκαλιές και προσοχή. Επίσης θέλει ένα νέο Citroën C3 που είναι 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και την άνεση της Citroën. Να σας πω ότι το όφελος για τον αγοραστή είναι 5.600 και η Urban Range ξεκινά από 17.900. Εκτός εάν ακολουθήσεις κάποια βήματα που δεν μπορώ να σου πω. Σου είπα μη με πιέζετε και δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μείνε συντονισμένος και θα τα ανακαλύψουμε όλα παρέα και όταν πρέπει. Τώρα θα ανακαλύψουμε την κίνηση στο δημοκρατικό και αγαπημένο μας Ηράκλειο. Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να διαβάσουμε τους χάρτες μας. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, στις εξόδους Εθνικής επικρατεί λίγο κομφούζιο. Στον Σταυρωμένο, εκεί Παναγιωτάκη, 62 Μαρτύρων και όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην έξοδο της Γιοφύρου έχουν μπλοκαριστεί. Μπλοκαρισμένοι βλέπω και τον Αγίου Ιωάννη Χωστού εκεί όλη την περιοχή. Ενώ να πούμε ότι Βασιλείου Μπόκου, λεωφόρος Ιωνίας έχουν αρχίσει να φορτώνουν, καθώς και η έξοδος για τη λεωφόρο Κνωσού. Εκεί στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής επίσης σχηματίζονται ουρές. Και στον ΒΟΑΚ βλέπω ήδη από νωρίς έχουν σχηματιστεί ουρίτσες. Σε αυτό ευθύνεται σίγουρα η βροχή. Η Κάρου και η Καζατζίδη θέλουν προσοχή. Κοντά στο αεροδρόμιο αρχίζει να φορτώνει. Παραλιακή σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και το κέντρο-κέντρο ακόμη δεν έχει τόσες δυσκολίες.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η μεγάλη κλήρωση.
4: 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8 και γίνονται πάρα πολύ υπέροχα πράγματα σε αυτό το σταθμό. Πολύ πολύ χαιρόμαστε. Μαρέλια Δάκη μαζί σας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Την καλημέρα μας σε όλους. Την ιδιαίτερη καλημέρα μας να στείλουμε και στον Κωνσταντίνο, την Άννα και την Έρη που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, η Έρη μας έχει στείλει και ένα μήνυμα ότι λίγο έχει επιβδίσει στους δρόμους του Ηρακλείου. Μας καλημερίζει, είναι στο αυτοκίνητο, έχει ανοίξει ο ουρανός και φυσικά όλοι θυμήθηκαν, λέει, σήμερα να οδηγούν με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ευτυχώς ακούει η Love Radio Κρήτης 102,8 και κάπως αυτό απαλύνει τον πόνο της. Την καλημέρα μας. Η αλήθεια είναι ότι με τη βροχή όλοι λίγο φοβόμαστε, μην γλιστρήσουμε. Καλό είναι να μην πηγαίνουμε και γρήγορα, παιδιά, να αποφύγουμε και ατυχήματα. Κάντε υπομονή. Θα φτάσουμε. Θα δείξουν υπομονή και

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Έχουμε τις βροχούλες μας για τα καλά. Βγήκε ο Καπνίδης να αγοράσει κάτι, παιδιά, πριν από λίγο και μου γύρισε παπί.
1: Παπί, δεν λες τίποτα, κοίτα εδώ. Δηλαδή και βγαίνω και χωρίς ομπρέλα, τι έξυπνος.
0: Βρε Γιάννη, και είχε ομπρέλα στην τσάντα και δεν πήρε την τσάντα.
1: Είχα, μόνο είχα φυσικά, αλλά δεν πήρα τίποτα και τώρα είμαι. Τι να πω. 2-3 κιλά νερό έχω πάνω μου, εντάξει.
0: Μη ζυγιστεί έτσι.
1: Όχι, προς Θεού, να πάθω καμιά καρδιά, τι είναι αυτά που λες.
0: Λοιπόν, με τέτοιο καιρό το πάμε βόλτα σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αλλά θέλουμε μία προσοχή στις μετακινήσεις μας και θέλουμε και στο σπίτι μας και στο γραφείο τη σωστή έτσι εταιρεία να μας φροντίσει. Είναι η Climatologic, είναι 30 χρόνια μαζί μας και πραγματικά είναι η εταιρεία που θα βρούμε μέσα ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της, αφυγραντήρες, αντλίες θερμότητας. Επισκεφτείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 το φυσικό κατάστημα και την Climatologic.gr εννοείται για να δείτε όλες τις επιλογές.
1: Λοιπόν, από πρώτο χέρι σας λέω, η κακοκαιρία έξω είναι ό,τι να είναι. Βρέχει, έχει αυτή την ανεμοδούρα, γυρίζει από εδώ και από εκεί το νερό και ο ομπρελίτσα να κρατήσει εδώ που τα λέμε. Θα σε χτυπήσει από κάποια μεριά, θα σε βρει το νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Από κάπου δεν σου έρθει.
1: Έτσι, αυτό όμως να ξέρετε ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσει. Ναι, τώρα το πρωί ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. Όλη μέρα οπωσδήποτε θα κρατάτε ομπρέλες γιατί αυτές οι μπορίτσες εδώ και εκεί θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Προσοχή θέλω στους δρόμους, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή για την εποχή, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα ακούνε και γελάνε ότι λέμε χαμηλή θερμοκρασία, 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Εγώ σήμερα πούντιασα, δεν ξέρω τι μου λέτε. Βγήκα από το σπίτι πρωί-πρωί και έπαθα πούντα.
1: Και χτες το βράδυ, παιδιά, είχε. Και η χαμηλή θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 15. Μπουφανάκι λοιπόν για το πρωινό ξεκίνημα. Ομπρελίτσα όλη μέρα, αέρα στα φυσάει και μάλιστα μέσα στην πόλη θα είναι έτσι σε αυτό το ακατάστατο το από εδώ και από εκεί. Δεν είναι από μια μεριά να ξέρει που θα σε βρει. 7 με 8 μποφόρ. Άρα μετά από τόση βροχή, προσοχή στους επαρχιακούς δρόμους πάρα πολύ. Ακόμα αποκολλώνται βράχια, ειδικά στις μεγάλες εθνικές οδούς. Μην αναπτύσσετε πολύ ταχύτητα και στους μικρούς δρόμους. Πολύ, πολύ προσοχή.
0: Εγώ να πω την καλημέρα μου και να στείλω την αγάπη μου στη Σοφία, η οποία πάντα είναι καλοπροαίρετη, ωρεξάτη και μας φτιάχνει τη διάθεση. Τσέρχεται λέει κάποιες φορές να χορέψει. Τώρα δεν ξέρω τη ζεμπεκιά θα τη χορέψει 8 ώρα το πρωί.
1: Δεν ξέρω, έχουμε κανένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχουμε κανένα χορηγό κομμωτήριο να φέρει πιστολάκι να στεγνώσω. Κοίτα εδώ πώς είμαι.
0: Κάτι θα σου κανονίσω.
1: Από το Αστόρια θα πάω.
0: Κάτι θα σου κανονίσω τις επόμενες ημέρες.
1: Εντάξει, να λείπουν τα κομμωτήρια, πάω Αστόρια.
0: Έχω κάτι καλύτερο από κομμωτήριο.
1: Έρχεται.
0: Έχω.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Stay tuned. Εμείς πάμε για Γιώργο Μαζονάκη, το αφιερώνουμε στη Σοφία εννοείται και επιστρέφουμε.

0: I adore you, εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8 και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ κόσμο, αγαπάμε κυρίως εσάς που μας φτιάχνετε διάσημα τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας στη Λιδία που χαιρετάει το παπί.
1: Αχ, γεια σας.
0: Εσύ το παπί.
1: Παπί. Εγώ είμαι αυτός, Λιδία μου. Τι να κάνω, Λιδία, τι να κάνω.
0: Βγες δηλαδή, να πλατζουρίσεις.
1: Και έχεις και τόσο ωραίο όνομα, Λιδία, κάποια στιγμή στη ζωή σου να πας στο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας στην Καβάλα. Να ξέρεις ότι αν πας εκεί, αυτό που τώρα στο λέω,
0: λοιπόν,
1: γιατί είναι είπες παπί.
0: Με τη Λιδία είναι καλή παρέα.
1: Έτσι, είναι ταξίδι ζωής. Θα αισθανθείς πραγματικά άλλος άνθρωπος μόνο που θα πας εκεί. Η πρώτη γυναίκα που είχε το όνομά σου στην Ευρώπη βαπτίστηκε εκεί. Να πας να το βιώσεις μέσα στα πλατάνια, ένα υπέροχο μαρμάρινο βαπτιστήριο, όλο ψηφιδωτά. Και γύρω-γύρω φυσικά καλύτερες ταβέρνες. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτό και αν πρέπει να.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις ταβέρνες. Λοιπόν,
0: Λίδια, την όρεξη να πάμε μαζί της.
1: Έτσι, θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ θα χαιρετήσω επίσης την Κίμπερλι, η οποία μας λέει goodbye.
1: Goodbye, Kimberly.
0: Η Gil Foyle ανακοίνωσε
1: λοιπόν. Θα μας λείψει. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Κοίταξε, έλεγε την αίσθησή της την έκανε. Ήξερες εσύ άλλο πρέσβη της Αμερικής? Εγώ δεν ήξερα.
1: Εντάξει,
0: έτσι εμφανισιακά και
1: κοίταξε,
0: τέτοια.
1: Η γυναίκα αυτή ήξερε να τραβάει τα βλέμματα επάνω της και το κατάφερνε πάρα πολύ
0: ήταν
1: καλά.
0: Ήταν εντυπωσιακό.
1: Έτσι, ήταν και πολύ καλή φίλη. Είναι και πολύ καλή φίλη του Κωνσταντίνου Αργύρου. Είπαμε το Ποσειδόνιο με εσύ στη
0: Εσύ. Εντάξει.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, έχω
0: λοιπόν,
1: κάτι να σου πω μετά.
0: Να μου πεις μετά. Περίμενε, γιατί έχω και εγώ να σου πω πολλά. Όπως προβλέπει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Χακ, που ήταν αναπληρωτής αρχηγός της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού πρέσβη μέχρι να διοριστεί νέος.
1: Και να ξέρετε,
0: έχω μία απορία τώρα εγώ τώρα. Τι θα γίνει με το νέο? Πώς θα είναι ο νέος? Θα μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίμπερλι?
1: Όχι, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εμφανισιακά σίγουρα. Και με τα περαμένητο και τέτοια το ξεχνάτε. Αλλά είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Μιλάει όπου πήγε, σε όποια χώρα πήγε, μάθαινε την ξένη γλώσσα. Δηλαδή έχει κάνει στη Βουλγαρία, μιλάει βουλγάρικα. Έχει κάνει στην Κίνα, μιλάει κινέζικα. Πήγε στον Ταϊβάν, μιλάει την τοπική διάλεκτο. Δηλαδή είναι, δεν το συζητώ. Εγώ σας έχω δω κάτι πάρα πολύ ωραίο βέβαια.
0: Τι μας έχεις?
1: Λοιπόν, μια ξεχωριστή μέρα αθλητισμού έρχεται στο Ηράκλειο. Σημειώστε το, γιατί είναι πραγματικά, πώς το λες εσύ, του ονείρου. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, τώρα έρχεται στις 11.30 π.μ. μεσημβρίας πρωί, το Empowered Forward Women in Sports έρχεται στο κλειστό γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού, προσκαλώντας γυναίκες και κορίτσια 7 έως 77 ετών για να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν διαφορετικά αθλήματα. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει και μάλιστα γυναίκες και κορίτσια. Το ξαναλέω, την περασμένη Κυριακή.
0: Κυριακή δουλεύω βράδυ, θα πάμε.
1: Εννοείται. Ωραία. Κυριακή γιορτάσαμε την περασμένη Κυριακή και ήταν Παγκόσμια ημέρα κοριτσιού. Συνήθως κάνω αφιέρωμα εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά αυτή φορά να το αφιέρωμά μου. Μαζί θα είναι και η πρωταθλήτρια του αγωνισμού Ελίνα Τζέγκο και ο πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Σίσκος. Ενώ ο αθλητικός ψυχολόγος Νίκος Γεωργιάδης θα μιλήσει στα παιδιά για την ψυχική υγεία στον αθλητισμό, την αυτοπεποίθηση και τη διαχείριση της πίεσης. Empowered Forward, λοιπόν, Women in Sports, μια μέρα για να γνωρίσεις τον αθλητισμό από κοντά και να βρεις αυτό που σε εμπνέει. Μια πρωτοβουλία της Τίχημαν σε συνεργασία με, κρατηθείτε, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, μέρα και πραγματικά γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και κρυφά. Αυτό δεν πρέπει να μένει κρυφό, κάτι τέτοια πράγματα που συμβαίνουν. Ραντεβού λοιπόν, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11.30 για το Empower Forward Women in Sports στο κλειστό γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού. Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν και στην πόλη μας, οπότε να τα αγκαλιάζουμε και να τα χαιρόμαστε. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Είναι η Χριστίνα, παιδιά.
1: Ναι, ναι, είναι η Χριστίνα.
0: Είναι η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε. Να το κορίτσι το όμορφο, το γλυκό, το άξιο, το ικανό, το ταλαντούχο. Δεν έχω για τη Χριστίνα, μόνο καλά έχω να λέω.
0: Έτσι, έτσι. Δώσε κάτι παραπάνω.
1: Έχει κάνει τόσα πολλά για μένα το περασμένο Σαββατοκύριακο που πώ ευχαριστώ να τη πω.
0: Πες κι άλλο, αντέχει.
1: Όσα και να τη πω. Αντέχω!
0: Αρχικά πάρει τη καινούργια ομπρέλα διότι χάλασε με την προηγούμενη.
1: Έχω, Χριστίνα μου, έλα να πάρει τη δική μου να βραχώ, εγώ να σε στεγνεί εσύ τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς γιορτάζουμε σε αυτό το ραδιόφωνο και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά τα 10 χρόνια τη Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Θα ανακαλύψετε σιγά σιγά του τρόπου, γίνεται η αποκάλυψη. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό, όπως χαρούμενοι δεν είμαστε για το τι επικρατεί στου δρόμου του Ηρακλείου, που τώρα θα σα τα πει όλο ο Γιάννη Καπνίδη.
2: Love Traffic.
1: Αν υπήρχε γιορτή Αγίου σήμερα για τους δρόμους, θα ήταν της Οσίας μεγαλομάρτυρος της καθυστερήσεως, διότι λόγω της βροχής γίνεται στους δρόμους, παιδιά, χαμός. Και δεν είναι λόγω του ότι έχουμε πολλά αυτοκίνητα, αλλά η βροχή τα προκαλεί όλα αυτά. 62 μαρτύρων και η κόμβη στη Γιώφυρο είναι αρκετά μπλοκαρισμένη αυτή τη στιγμή και στον Άγιο Ιωάννη τον Κωστό. Στη Γνωσού οι ουρές ξεκινούν από το Βενιζέλιο. Είτε μπαίνετε είτε βγαίνετε από το Ηράκλειο, από το ΒΟΑΚ μέχρι το Βενιζέλιο θα συναντήσετε σοβαρές καθυστερήσεις. Επίσης, λεωφόρος Παπαναστασίου και η μικρή και η μεγάλη με κίνηση, το ίδιο συμβαίνει και στο δρόμο προς αεροδρόμιο και βλέπω και μικρότερους δρόμους αυτή τη στιγμή, όπως η Πιτσουλάκη, όπως η Ισμπόκου, όπως η Λεωφόρος Ιωνίας και ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Πολύ πολύ κίνηση. Προσοχή λοιπόν σήμερα, οπλιστείτε με υπομονή και πηγαίνετε σιγά. Δεν θέλουμε μικροατυχήματα στο δρόμο, ούτε μεγάλα ατυχήματα. Προσοχή.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Crete's 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Alex Warren και Ordinary. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Από πάρα πολλές απόψεις. Εκτός ότι είναι 15 Οκτωβρίου και μου αρέσει πάντα να είμαστε στη μέση του μήνα, στη μέση-μέση.
1: Στη μέση-μέση, όντως.
0: Αρχικά γιατί είναι μέρα πληρωμής για εμάς, δεν ξέρετε.
1: Βέβαια,
0: οπότε την αγαπάμε λίγο παραπάνω. Σήμερα γίνεται κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εκεί στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα κάνει τα εγγένειά του. Το απόγευμα θα καλυτερεύσει ο καιρός, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα εκεί, σε έναν χώρο που πραγματικά σου δίνει πάρα πολύ ωραίες στιγμές και σου δημιουργεί όμορφες ημέρες για τη βάπτιση λοιπόν που θέλετε. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο βρίσκεται τα πάντα. Και σήμερα θα βρείτε και τα εγγένεια με πάρα πολλές εκπλήξεις και λιχουδιές και ωραία μουσική. Και να σας πω ότι σήμερα θα κάνουν και κλήρωση για ένα βαπτιστικό πακέτο. Οπότε πηγαίνετε να ευχηθείτε καλές δουλειές γιατί τις αξίζουν.
1: Για πες ξανά τι ώρα.
0: 6.30 ώρα ξεκινάει.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Εγώ θα πάω μετά τις 7.
1: Και κλήρωση και παιδιά. Αυτά είναι ωραία εγγένεια.
0: Καλημέρα μας και στη Σμαράγδα και σε όλη την υπέροχη ομάδα.
1: Καλημέρα, Σμαράγδα. Και εγώ έχω να σου πω, Σμαράγδα, ότι όταν τελειώσεις όλη αυτή την προετοιμασία με το Σμαραγδένιο Όνειρο και μετά θα είσαι έτσι ικανοποιημένη, θα υποδεχτείς τον κόσμο σου, θα θες ένα ωραίο έτσι φρεσκαρισματάκι. Θα θες μια ωραία. Ένα fresh up. Λοιπόν, εγώ θα δώσω σήμερα, Σμαράγδα μου, στη Μαρία, τα αποφάσισα, μια πάρα πολύ ωραία δωροκάρτα για σένα. Να περάσεις από τα Element.
0: Μια χαρά σου ήρθε.
1: Να γίνεις μπουμπούκι.
0: Μια χαρά σου ήρθε, Σμαράγδα.
1: Θα κάνουμε μια ωραία εφαρμογή μπάμπορ, Σμαράγδα μου, να βάλουμε. Έτσι λίγο
0: ξεαφρούτο
1: να απολεπείτε να έρθετε μαζί με τη Σμαράγδα.
0: Θέλω, ναι, τον Μπάμπορ το αγαπώ.
1: Άντε, δύο δωροεπιταγές σήμερα. Λοιπόν, για τη Σμαράγδα και τη Μαρία, να κάνετε μια ωραία εφαρμογή Μπάμπορ, έτσι να κάνετε μια ωραία απολέπιση στο πρόσωπο και μετά βαθιά ενυδάτωση. Να ξέρεις ότι η Μπάμπορ έχει ξεκινήσει τώρα μια καινούργια σειρά, την Dr. Μπάμπορ Pro.
0: Ναι, για
1: που είναι με εξωσώματα, με βιταμίνες, με χίλια δυο ωραία πράγματα.
0: Εγώ ξέρω ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλές εταιρείες και η Αστραλή μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και οι Γερμανοί έχουν κάνει φοβερή δουλειά στην Μπάμπορ. Η Αστραλή είναι το δικό μας το παιδάκι, τα αγαπάμε, είναι μικρούλι, το μεγαλώνουμε σιγά-σιγά. Η Μπάμπορ όμως είναι πάρα πολλά χρόνια εταιρεία, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Είναι...
1: Και έχει τώρα το αποκορύφωμα της δημιουργίας της είναι η Dr. Μπάμπορ Pro. Να έρθετε να τη γνωρίσετε. Σμαράγδα και Μαρία Λιαδάκη θα γίνετε αγνώριστες.
0: Και κολλητές με την Μπάμπορ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αγκαζέ θα στη φέρω.
1: Αγκαζή, αγκαζή.
0: Είναι και πολύ καλό παιδί. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλουμε,
0: και
1: θέλουμε.
0: Στην θεραπεία. Λοιπόν, πάμε για Δέσποινα Βανδύ και Έλα. Και επιστρέφουμε σε λίγο στο ροδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μη λείπει κανείς.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: παιδιά, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, τι έπαθες?
0: Σου πω τώρα. Ερντογάν έκανε έφοδο στο Hulk TV.
1: Ναι, ναι, και τι έπαθε?
0: Θα σου πω, η τουρκική κυβέρνηση πήρε τον έλεγχο, λέει, στο πολιτευόμενο κανάλι Hulk TV, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ελευθερία του τύπου στη χώρα. Εκατοντάδες αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα γραφεία του στην Κωνσταντινούπολη, διακόπηκε η απευθείας μετάδοση και η κυβέρνηση διόρισε έναν δικό της στη διαχείριση στο κανάλι.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Οι αρχές που ερευνούν τα οικονομικά αδικήματα έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για 17 άτομα, ανάμεσά τους και για τον πρόεδρο του Hulk TV, τον κύριο Μαχίρογλου, για δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος κτλ.
1: Έτσι. Ενώ όλη η οικογένεια του Ερντογάν είναι όλη καθαρά μαντήλια. Δεν έχει
0: δεν κατάλαβα.
1: Ποτέ
0: αυτό
1: κανείς.
0: Το Hulk TV ήταν ανάντια της...
1: Ναι, είναι το αντιπολιτευόμενο
0: ενάντια
1: κανάλι.
0: Ενάντια του Ερντογάν.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οπότε μπήκε μέσα και του έκανε το ανάποδο. Σου λέει, έκανε δωροδοκία.
1: Ναι, τώρα θα δει. Του έπιασε και καλά ότι δήθεν κάνανε δράνανε, δεν ξέρω και εγώ τι. Δήθεν για αυτό το πρόσχημα και του έκλεισε το κανάλι. Αυτό, μάλλον δεν το έκλεισε, το συνεχίζει και από εδώ και πέρα θα φωνάζουν και αυτοί για Ερντογάν. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ανατριχιάζει, λέει.
1: Δεν είναι ανατριχιάζει. Για Τουρκία είναι δεδομένο ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ερντογάν είναι έτσι κι αλλιώ σουλτάνο εκεί πέρα. Για να μην πω δικτάτορ, θα πω σουλτάνο που είναι πιο μαλακό.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να πω. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Εγώ θα σα πω κάτι καινούριο που έρχεται τώρα. Ένα διαφορετικό λαβύρινθο λοιπόν θα στηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η Pharmaserve Lily μας περιμένει 9 με 5 με ενημέρωση, βίντεο και παιχνίδια. Θα είμαστε και εμείς εκεί 11 με 2. Η Νίκη Μπελαδάκη, το δικό μας το κορίτσι, είναι ράιδα των FM, το κορίτσι το γλυκό αυτό. Θα είναι 11 με 2 το Σάββατο live από την Πλατεία Ελευθερίας. Και φυσικά, όπως σας είπα και πριν, μαζί μας η Pharmaserve Lily που θα φτιάξει έναν διαφορετικό λαβύρινθο που θα το στήσει στην Πλατεία Ελευθερίας. Σας περιμένουμε το Σαββατάκι.
0: Θα είναι μοναδική εμπειρία με πάρα πολλές γνώσεις και διάδραση. Πράγμα που μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε και να μαθαίνουμε καλύτερα τα πράγματα. Πάμε για Χρήστο Μάστορα και τη δική του Μαργαρίτα. Σιγά σιγά βέβαια οι Μαργαριτούλες έχουν αρχίσει. Κάνει να αντιλαμβανόμαστε και να μαθαίνουμε καλύτερα τα πράγματα. Πάμε για Χρήστο Μάστορα και τη δική του Μαργαρίτα. Σιγά σιγά βέβαια οι Μαργαριτούλες έχουν αρχίσει και έχουν φύγει, δεν τους συζητάμε. Περιμένουμε πάλι την Πρωτομαγιά να ξαναδούμε.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Αχ, πόσο αγαπάμε την Έλληνα Παπαρίζου, πόσο τη λατρεύουμε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τι άλλο αγαπάμε?
1: Αγαπάμε Μανουλή Βενέρης ΑΕ, εννοείται, και το αγαπημένο μας E3, το ηλεκτροκίνητο, το super duper, 100% ηλεκτρισμός, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, τελείο.
0: Και πάμε μαζί του να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και αν είστε έτοιμοι, ευθύς αμέσως πάω. Love Traffic. Ζόρικα τα πράγματα σε όλο το δικό δίκτυο λόγω και των βροχών. Να πούμε ότι στις εξόδους Εθνικής λίγο καλύτερα είναι, δεν έχει τόσο μεγάλες ουρές, αλλά συσσωρεύεται στο κέντρο η κίνηση. Παραλιακή ανοιχτή, το νου σας Ικάρου στην άνοδο και στην κάθοδο και 62 Μαρτύρων που έχει φορτώσει αρκετά. Ενώ στον ΒΟΑΚ, όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, θα έχετε τα προβληματάκια σας.
2: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο έτοιμο παράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, έτοιμο παράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα το θέσφατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
0: Αυτή είμαι εγώ, παιδιά, γιατί έχει γίνει τον. Περίμενε. Κάτσε να μπει το σήμα και μετά να πεταχτώ. Γιατί έχω γίνει πανέμορφη με νι. Είναι σαν. Ήταν. Μου θύμισε ποιο τραγουδιστή ήταν αυτό.
1: Δεν σου θύμισε
0: τραγουδιστή.
1: Σου θύμισε τον Κωνσταντίνο Καζαντακουζινό όταν έκανε εκείνη την ταινία. Μπορεί. Με την Ελένη Βλαχάκη.
5: Στην αγκαλιά μου και απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Σκέψου και One ακούσαμε. Ένα συγκρότημα το οποίο εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, είναι στην καρδιά μου, μεγαλώσαμε.
1: Όλοι μας τόσο αγαπάμε του Σουάν.
0: Και έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τον Αργύρη, τον Νουάν, σε πάνω, σε εκδηλώσεις.
1: Οπότε... Και γνωριμίες, το λέει, το πετάει.
0: Ήταν το υπεύθυνό μου όταν ήμουν φοιτήτρια.
1: Είναι όντως όμως μεγάλος και αυτός. Και όλα τα παιδιά του Σουάν είναι φανταστικοί.
0: Είναι. Πάμε και σε μια υπεύθυνη ομάδα όμως που φροντίζει για να έχουμε το καλύτερο κλίμα και την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο, το σπίτι και το εξοχικό. Διότι η βροχή είναι ευπρόσδεκτη, αλλά πρέπει να έχουμε καλυφθεί και να έχουμε οπλιστεί με τα κατάλληλα μέσα από κλιματολόγηση και να την αντιμετωπίσουμε. Ψήξτε για θέρμανση στα καλύτερά της, αλλά και αφιγραντήρες για να μην μας ανησυχεί τίποτα στον δικό μας χώρο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τα νέα του καιρού. Και να πούμε πριν από αυτό ότι κλιματολόγικ.gr είναι το site και Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι το φυσικό το κατάστημα που εκεί θα βρεις όλη την υπέροχη ομάδα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάει ο καιρός. Η κακοκαιρία λοιπόν τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες θα συνεχιστεί. Παρόλα αυτά σιγά σιγά θα ανοίξει ο καιρός. Μην σας πιάνει η ψυχούλα σας έτσι που βλέπετε όλη αυτή την ανεμομοδούρα και τη βροχή. Αύριο Παρασκευούλα μας περιμένει καλύτερος καιρός. Το Σάββατο ίσως επιστρέψουν πάλι έτσι μπόρες και καταιγίδες. Αυτό το τριήμερο λοιπόν, σήμερα Παρασκευή και Σάββατο, χαρακτηρίζεται από μία λέξη, άστατος θα είναι ο καιρός, γι' αυτό θα έχετε πάντα μαζί σας την ομπρελίτσα στην τζαντούλα για παν ενδεχόμενο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 15 η ελάχιστη. Μπουφανάκι λοιπόν κάθε πρωί που θα φεύγουμε από το σπίτι. Οι άνεμοι θα είναι 7 με 8 μποφόρ, θα κοπάσουν κατά το απόγευμα σήμερα στα 6 με 7 μποφόρ και λίγο πιο βράδυ θα πέσουν στα 5 με 6. Επομένως, όσο ταξιδεύετε με πλοίο, έτσι να έχετε το νου σας, πληροφορηθείτε αν όλα θα πάνε καλά με τις αναχωρήσεις. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μετά από τόση βροχή, λοιπόν, επίσης θα προσέξετε στους επαρχιακούς δρόμους που μπορεί να υπάρχουν φερτά υλικά. Ήδη εμένα με παίρνουν από το κατάστημα και μου λένε έχει ακυρώσει γιατί
0: πολύ
1: κλείσανε
0: λογικό,
1: πολλοί δρόμοι
0: πολύ
1: από χωριά. Λάξει. Άρα να πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες γενικά. Μπορεί να συντήσετε οτιδήποτε στο δρόμο. Πηγαίνετε αργά να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Μάλιστα. Εμείς πάμε σε Lady Gaga και Bruno Mars. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που έχει έτσι σαν τίτλο του τραγούδι. Να προσέχουμε και για να έχουμε. Ah!

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αν τα έχετε χαμένα και δεν ξέρετε τι και πώς να κάνετε, σας έχω εδώ θέμα.
1: Τι έχεις?
0: 10.000 ευρώ έχω. Σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας.
1: Της δικιάς μας.
0: Της δικιάς μας. Με το 50% του ποσού να προκαταβάλλεται στην αρχή. Και το άλλο, δεύτερη δόση αργότερα.
1: Να ανοίξω κανένα κέντρο αισθητικής εγώ, ας πούμε, στη Λέρο. Δεν θα ήταν τέλειο?
0: Γιατί φτάνουν το 10.000 ευρώ το χρόνο για να δεις τι θα γίνει.
1: Βρε,
0: λοιπόν, άκου τώρα, άκου ποιες περιοχές να μου πεις που θα πάμε.
1: Ναι.
0: Θεσπρωτεία, Ιωάννινα, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Δράμα.
1: Ξανά, συγγνώμη, πες το ξανά.
0: Θεσπρωτεία, Ιωάννινα, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Δράμα.
1: Λοιπόν, να πω ότι αυτές οι περιοχές είναι μια πιο ωραία από την άλλη.
0: Ναι, αλλά υποθέτω ότι δεν θα είναι στο αστικό κέντρο.
1: Δεν με νοιάζει τα χωριά. Συγγνώμη, έχεις πάει στα χωριά της Θεσπρωτείας?
0: Γιατί έχω πάει στη Θεσπρωτεία την ίδια.
1: Καταρχήν λέει Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ούτε Γιάννενα έχω πάει.
1: Ιωάννινα δεν είναι. Αν είναι νομός Ιωαννίνων και σε στέλνουν κάπου, παιδιά είναι πανέμορφα.
0: Αυτό θα γίνεται.
1: Θα πάρω και 10 χιλιάρικα, φεύγω. Γεια σας.
0: Γεια, τα λέμε. Ευτυχώς το ξεφορτώθηκα. Ευχαριστώ, κράτος μου. Ευχαριστώ.
1: Παιδιά, θα πάω σε τόσο ωραία. Στη Δράμα πάνω. Είναι λατρεμένα, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά λογικά, βρε Γιάννη μου, είναι σε μέρη το οποίο δεν θα έχει ούτε δουλειές να κάνεις.
1: Θα ανοίξω εγώ δικιά μου, τι με νοιάζει.
0: Και ποιο θα καλοποιείς, αγάπη μου, την κατσικούλα που θα είναι δίπλα την ασπρούλα?
1: Το ξέρεις ότι όποιοι. Δεν μιλάω για την αισθητική γενικά. Όποιοι έχουν ανοίξει σε χωριά τις επιχειρήσεις τους, εκτός από τα χρήματα που σου δίνει το κράτος και τις φοροελαφρύνσεις.
0: Χωριά Κομοπόλη.
1: Άμα πάω και σε Κομόπολη, τι άλλο θέλω?
0: Πού θα πας, αγάπη μου, στο χωριό? Δηλαδή, στο χωριό της μαμάς μου, είναι 10 άνθρωποι, 5 άνθρωποι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τότε για την αισθητική. Όσοι από την αισθητική, κορίτσια, τώρα βλέπω πόσα καινούργια κορίτσια που ανοίξανε φέτος, έχουν ανοίξει σε χωριό. Γίνεται χαμός, Μαρία. Ψάχνουν στα χωριά να βρουν υπηρεσίες και δεν γίνεται. Υπάρχουν. Οπότε, όχι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό που δίνουν.
0: Ωραία, θα το πάω.
1: Θα πάρω και 10 χιλιάρικα, Μαρία. Με δωροδόκι, ο Μητσοτάκης, τι να κάνω.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Κυριάκο, μου, σε ευχαριστώ.
0: Τέτοιο πιόνι τη κυβέρνηση.
1: Τέτοιο είμαι δάκτυλο.
0: Πάμε σε Αντώνη Ρέμου και χίλια σπίρτα και επιστρέφουμε σε λίγο πεμτούλα εδώ. Με τρέλα. Άλλη

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και πάμε με ένα 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 και Manuel Veneris ΑΕ που περιμένουμε πως και πως και διαγωνισμάρα που θα τρέχει από εδώ και πέρα. Να είστε συντονισμένοι, διότι δεν είναι ό,τι και ό,τι, είναι αυτοκίνητο από αγαπημένη Manuel Veneris ΑΕ για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό σας λέω μόνο. Θα μάθετε για λεπτομέρειες, έτσι βγαίνει σιγά σιγά στη φόρα ο διαγωνισμός, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος, νομίζω ότι είναι μοναδικός στα χρονικά, δεν υπάρχει καλύτερος. Πάμε να δούμε το Love Traffic, ελπίζω να μην υπάρχει καλύτερο και να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και εκεί.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και ένα σημείο που έχουμε σοβαρά προβλήματα ακόμη αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο ΒΟΑΚ που γίνονται τα έργα. Λόγω της βροχής έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, επομένως καρτερό, σταυρωμένος, κοκκίνη χάνει εκεί. Θα συναντήσετε αρκετές καθυστερήσεις, χειρότερες από τις προηγούμενες ημέρες, οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Στην Κνωσού, στον Άγιο Ιωάννη, το κυκλικό δημιουργεί αρκετή κίνηση. Δρόμος προς αεροδρόμιο στη Διασταύρωση, κλασικά στην Ικάρου και στη Στέλιου Καζατζίδη, έχει αρκετές καθυστερήσεις. 62 μαρτύρων είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από μισή ώρα πριν. Το ίδιο και η κόμβη στη Γιώφυρο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, το ρεύμα ρέει πολύ καλύτερα.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 με το Αιγαίο και την Άννα Βύση και Γιάννη Καπνίδη απέναντί μου στα μικρόφωνα. Εκεί πάρα πολύ συγκεντρωμένος διαβάζει κάτι το αγόρι. Τι διαβάζεις?
1: Όπου έχω ενθουσιαστεί. Έχω ενθουσιαστεί πραγματικά γιατί έρχεται καινούρια ταινία από τη σειρά Νάρνια. Και θέλω, μου έχει ξυπνήσει νοσταλγία. Νάρνια, τι θυμάσαι?
0: Τη θυμάμαι. Έχω δει το χρονικό της Νάρνια.
1: Την
0: τουλά.
1: Μπράβο. Αυτό
0: με
1: είναι η
0: σειρά. Την τουλά από που έχουν βγει ταινίες.
1: Έτσι, έχουν βγει ταινίες. Φυσικά θα γίνει χαμό. Την περιμένουμε πώς και πώς. Το όνομα της ταινίας αυτής θα είναι Νάρνια, ο ανιψιός του μάγου. Και βασίζεται φυσικά στο ομώνυμο βιβλίο του Λιούις. Θα βγει από το Netflix η παραγωγή.
0: Ανιψιό, γιο του μάγου, γιο και κόρη είχαμε. Ανιψιό.
1: Ανιψιό του μάγου δεν είχαμε.
0: Δεν, σε τίτλο δεν το είδες. Θυμάμαι. Ωραίο.
1: Αφηγείται λοιπόν, αφηγείται γεγονότα πριν, ναι, από τα γεγονότα των υπόλοιπων βιβλίων της σειράς, η ταινία η συγκεκριμένη. Και να σας πω ότι την περιμένουμε πώς και πώς. Θα παίξει στις αίθουσες των κινηματογράφων για 8 εβδομάδες. Από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 2 Απριλίου θα παίζει. Και από 2 Απριλίου θα είναι στο Netflix η πρώτη
0: και θα
1: προβολή.
0: Παίζει κανείς γνωστός, θα παίζει κανείς γνωστός.
1: Θα παίζουν οι ηθοποιοί, ρε παιδί μου. Είδες, πολύ γνωστοί, πάρα πολύ ωραίοι.
0: Τους Χολιγοντιανούς που μπήκαν μόλις μέσα.
1: Τους είδα.
0: Ένας-ένας.
1: Θέλω να το πω δυνατά. Ο Πέτρος με κοιτάζει μισό μάτι, βέβαια, γιατί, δεν είναι γιατί μου το κρατάει αυτό που το έκανα.
0: Τι σου
1: Πέτρο, νάτος, εδώ είναι, έρχεται. Νάτος. Χτυπάνε τα τζάμια.
0: Δεχόμαστε πειρά και επιθέσεις. Πρέπει να κλείσουμε γρήγορα, γιατί κάτι γίνεται περίεργο.
1: Επίθεση δεχόμεθα.
0: Αγαπάμε τους ανθρώπους που μας επιτίθενται.
1: Βαλόμεθα πάντα χώθεν.
0: Τους αγαπάμε, ήταν μια πλάκα προφανώς. Μην αγχωθείτε και τρέχετε στο Love Cafe για να μας σώσετε. Αν δεν έχετε δουλειά, βέβαια, ελάτε. Διότι εδώ θα πιούμε τα καφεδάκια μας, θα φάμε τα πρωινάκια μας. Έφυγε ο άλλος. Δεν τελείωσε το μικρόφωνο, καλέ. Πού πας και τρέχεις?
1: Στην εύκολη κοιλάδα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δανάε, κι άλλο. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και έχω να παρακαλέσω τον κόσμο, το φίλτατο, εάν μπορεί να μην έρχεται την ώρα της εκπομπής τελικά στο Love Cafe. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει ο χώρος, θέλετε τον καφέ σας, θέλετε τα μπραντς σας, αλλά εδώ αυτός μου αφιονίζεται. Μου αποσυντονίζεται, βγαίνει έξω, μιλάει λαλαλα, λιλολό και δεν είναι συγκεντρωμένος για να κάνει την εκπομπή.
1: Εγώ τώρα βλέπω κάτι φαγητά εδώ πέρα, κάτι σουβλάκια και βρήκα πώς λεγόταν το σουβλάκι στην αρχαία Ελλάδα που το τρώγανε λέει και τότε και υπήρχε. Είναι τόσο αρχαίο. Λοιπόν,
0: με τα αρχαία εσύ έχεις να κάνεις την εκπομπή.
1: Η σούβλα, γιατί είμαι και πιο αρχαίος. Η σούβλα λοιπόν λεγόταν οβελός. Έτσι.
0: Ναι, τον οβελία.
1: Γι' αυτό και βγαίνει και οβελίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σουβλάκι που ήταν υποκοριστικό
0: μικρό,
1: οβελίσκος.
0: Ωραίο,
1: θες να φάμε έναν οβελίσκο.
0: Και δύο και τρία μη σου πω. Προς το παρόν θα φάμε τις αυγουλάρες μας.
1: Αχ, ωραία νέα ιστορία βέβαια.
0: Τις παράγγειλα ήδη εννοείται.
1: Και εγώ, και εγώ, και εγώ τις δικές μου.
0: Και έχετε κι εσείς την ευκαιρία έτσι.
1: Και κερνάω και σήμερα γιατί με κυμπάρεις έτσι.
0: Κερνάς γιατί έχω κεράσει δύο φορές. Μην κάθεσαι να λες τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά όταν έρχεται η ώρα. Δεν έχει κεράσει δύο φορές, βρε ψεύτρα. Δεν τρέπεσαι. Μια ώρα, μια ώρα.
0: Τρει, ναι, καλά.
1: Ναι, τρει συνεχόμενες όχι. Μια ώρα, μια. Α, δεν τρέπεται.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας πω τι γίνεται γιατί κερνάει το Καψί σα τώρα και το Love Radio Crete. Διότι κάθε Σάββατο απολαμβάνετε τον brunch της παρέας. Έχουμε εδώ το Love Cafe μας και το Καψί Αστόρια που μια τετραμελής παρέα κερδίζει τον brunch της. Αν θέλετε λοιπόν να είστε εσείς, μπαίνετε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρίσκετε το διαγωνισμό, δηλώνετε συμμετοχή και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ενημερώνεστε για να έρθετε και να το απολαύσετε. Καλή επιτυχία σε όλους, να ευχηθούμε. Εμείς θα πάμε σε Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Πάμε να τον ακούσουμε, ωραία, ναι,
0: ήρθε,
1: τέλειος.
0: Πάμε να το απολαύσουμε. Αυγουλάρες ή Φέρι.
2: Και τα δύο,
0: ταυτόχρονα.
2: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Εδώ είμαστε, τελειώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάρα πολύ γρήγορα πέρασε σήμερα, νιώθω και αισθάνομαι, και με τα μηνύματά σας και με τα υπέροχα τραγούδια μας και με τα θεματάκια μας και με τον Γιάννη τον Καπνίδη, που βέβαια πάντα είναι καταπληκτικός και πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπος.
1: Και βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά έτσι ωραία πράγματα να συμβαίνουν στο κόσμο αγάπητο το ίντερνετ. Βλέπω τον ηθοποιό τον Άρη Τσάπη, ο οποίος είναι το μικρό παιδάκι. Ναι, είναι το μικρό σκανταλιάρικο παιδάκι που έπαιζε στο Ευτυχισμένοι μαζί, αυτό που έκανε όλες τις σκανταλιές.
0: Α, το πολύ μικρούλι.
1: Όχι το πολύ μικρούλι. Το αγοράκι, το ξανθό, το μεσαίο. Ήταν το πιο σκανδαλιάρικο από όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος βάφτισε το γιο του, να είναι καλά, να είναι γερός.
0: Χριστέ μου,
1: και να
0: πόσο έχουμε μεγαλώσει οι υπόλοιποι.
1: Αυτό το παιδί ήρθε στον κόσμο, λέει, με πάρα πολλές δυσκολίες. Και το θέμα είναι ότι το βάφτισε Σέργιο Ακροτηριανό. Ήταν ένα όνομα, το δεύτερο το κομμάτι του ονόματος. Προήλθε από το τάμα που είχε κάνει και φυσικά δεν το είπε αυτό. Απλά ανακοίνωσε το όνομα του παιδιού. Αναγκάστηκε να το πει μετά, γιατί πέσανε πάνω του να το φάνε. Πώς το βγάλε το παιδί έτσι και τέτοια. Όλα αυτά τα ειρωνικά σχόλια και αυτό που απάντησε. Είσαι με πάρα πολύ σεμνότητα και ειλικρίνεια. Είναι να εύχομαι ποτέ να μην χρειαστεί να τάξετε κάτι στην Παναγία και να χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια και να περάσετε αυτά που πέρασα και εγώ. Το Ακροτηριανός λοιπόν βγήκε από την Παναγία, την Ευαγγελίστρια, την Ακροτηριανή, καλά το λέω, που είναι μια εκκλησία στη Σέριφο και έκανε αυτό το τάμα. Μην κρίνετε,
0: τάμα
1: όλοι μας, μην κρίνουμε.
0: Όλοι. Τάμα θα κάνουμε έτσι. Όλοι, Γιάννη Καπνίδη, διότι έρχεται διαγωνισμός και ένα τάμα θα το πούμε στην Παναγίτσα και σε όλο τον κόσμο, διότι όλοι θα θέλουμε το δώρο που έρχεται, γιατί τα 10 χρόνια. Εμμανουήλ Σιτροέν Βενέρης είναι γεγονός και τα γιορτάζουμε παρέα με το Love Radio Crete 102,8.
1: Δωράρα, παιδιά,
0: και αυτό είναι κάτι που μας κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενους. Να είστε λοιπόν συντονισμένοι, διότι ξεκινούν οι όροι του διαγωνισμού και θα πρέπει να είστε ετοιμοπόλεμοι για να βρείτε το Σιτροέν σε 3, διότι αυτό που θα κερδίσετε θα είναι μοναδικό. Αυτοκίνητο για ένα χρόνο δεν έχει τα ξαναγίνει. Να
1: όχι,
0: τα λέμε και αυτά.
1: Όχι.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα λόγω και των βροχών σίγουρα. Στο κέντρο του Ηρακλείου έχουμε λίγα ζόρια, όπως και 62 μαρτύρων, άνοδος και κάθοδος, Αϊόγειος, Ιωάννης και Χωστός, αλλά και Κνωσού. Έχουμε τα θεματάκια μας Εθνικής Αντιστάσεως και προς το κέντρο έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος. Η έξοδο

0: Εθνική είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, ενώ η Κάρου, αν πηγαίνετε, έρχεστε στο αεροδρόμιο, έχει τη δυσκολία. Τη δυσκολία αντιμετωπίζει και ο ΒΟΑΚ στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο, εκεί στον Σταυρωμένο, λόγω των έργων. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε στους δρόμους με τις βροχές. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε τέλεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
7: Αν σου πουν για λέιζερ αποτρίχωση full body σε 45 λεπτά, πρόσεξέ το. Στην αποτρίχωση, η λεπτομέρεια, η σωστή κάλυψη της περιοχής και οι κατάλληλες ρυθμίσεις κάνουν τη διαφορά. Μην επιλέγεις μόνο με βάση την ταχύτητα. Η βιασύνη μπορεί να κοστίσει το αποτέλεσμα.
2: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
8: Δεν είναι θέμα θέλησης.
9: Δεν είναι επιλογή μου.
10: Έχω παχυσαρκία.
11: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Σταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
15: Κλείνω και έρχομαι.
14: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
15: Έφυγα!
14: Να παραγγείλω τις πίτσες.
15: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
20: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
21: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
22: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
23: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
24: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
25: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα! Ήρθε αυτή η Πέμπτη, μία μέρα πριν την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 10 είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες. Συνεχίζει η μέρα να είναι έτσι, συννεφιασμένη και με βροχούλα. Τα ζεστά καφεδάκια πάνε και έρχονται εδώ στο Love Cafe. Οι συνάδελφοί μου είναι όλοι εδώ. Γεια σας παιδιά, πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μ' αρέσουν αυτές οι μέρες. Και πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά και να μ' αγαπάς.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Bad Dreams, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Σήμερα έχουν ονομαστική εορτή αυτά τα ονόματα. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλιά τους. Σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Έχουμε πολλές παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες σήμερα. Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, που θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Ημέρα Αγίας του Μαστού και η δική μου αγαπημένη, Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Και μπορεί να μας φαίνεται έτσι λίγο αυτονόητο καμιά φορά, αλλά μέσα στην ημέρα πιάνουμε τόσα πράγματα από το κινητό, τα κλειδιά μας, τα πόμολα της πόρτας, που ένα καλό πλύσιμο μας από είναι, είναι πιο σημαντικό από όσο νομίζουμε. Ειδικά πριν φάμε και αφού επισκεφθούμε, ξέρετε, αυτό το μέρος πάει και ο βασιλιάς μόνος του. Θέλουμε λοιπόν περίπου 20 δευτερόλεπτα, όχι ένα γρήγορο πέρασμα κάτω από τη βρύση και φύγαμε. Μάλιστα, αν δεν ξέρετε πόσο είναι τα 20 δευτερόλεπτα, αρκεί να τραγουδήσετε το αγαπημένο σας ρεφερέν. Και αν θέλετε, βγάλτε και ένα βίντεο, στείλτε το και στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι να κερδίσω κι εγώ λίγο χαρά. Για τη συνέχεια ακούμε Απών και Καντάδα.

0: κουρασμένα.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Vegas και πιο ψηλά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στον Κώστα που μας ακούει εκεί στο Λαύριο, τα φιλιά μου. Και ήρθε η ώρα του καιρού. Κώστα, πες μας τι καιρό έχει και στο Λαύριο, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, είμαστε στο Ηράκλειο, έχει 18 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 20 βαθμοί. Όμως η μέρα σήμερα έχει τη βροχούλα της. Έτσι θα είναι σήμερα. Βλέπω ότι πιο απογευματάκι κατά τις 3-4 θα βγει και ο ήλιος, αλλά θα υπάρχει συννεφιά. Οπότε ομπρελίτσες στα χέρια σήμερα. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι ίδιο το σκηνικό, βρέχει σήμερα, έτσι λίγο πιο απόγευμα θα βγει ο ήλιος. Όμως είναι αυτή η μέρα, έτσι είναι το νησί μας σήμερα. Και ακούστε τώρα την ανατροπή. Στις Μοίρες, 21 βαθμοί Κελσίου, 22 η μέγιστη θερμοκρασία και είναι μία ηλιόλουστη μέρα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εκεί στον τόπο μου είναι άλλος θεός. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι αφυγρατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Anastasia και Left Outside Alone.

0: ψέματα.
1: Και συνεχίζουμε με ό,τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζατε ότι η εταιρεία Σκαβολίνη πραγματοποιεί κάθε χρόνο περισσότερους από 650 εργαστηριακούς έλεγχους στα προϊόντα της. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν έχει κατακτήσει πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί, ενώ ξεχωρίζει για τη συνέπεια στους χρόνους κατασκευής και παράδοσης. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
4: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
5: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
6: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
5: κάνεις μια στάση.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αλληλούια θα πω και είναι το λιγότερο που θα πω τώρα. Έχω τώρα μεγάλη αγωνία για αυτό που έχω να σας πω. Love Radio Crete 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ένα ολοκένουργιο Citroën σε 3 Plus μπορεί να γίνει το αυτοκίνητό σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχω να τριχιάσει μόνη μου τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και μαζί με το Love Radio Crete 102,8 ετοιμάζουν ένα πολύ μεγάλο κυνήγι στο Ηράκλειο. Λοιπόν, θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Για 10 μέρες το νέο Citroën σε 3 Plus θα βρίσκεται κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο της πόλης μας και διαφορετική ώρα φυσικά. Πώς παίζετε εσείς τώρα σε όλο αυτό? Πολύ απλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8, γιατί μόνο μέσα από τις εκπομπές μας θα μαθαίνετε που βρίσκεται το αυτοκίνητο. Το βρίσκετε λοιπόν, σκανάρετε το QR code, ακολουθείτε τις οδηγίες και αποκτάτε το δικό σας ψηφιακό κλειδί. Και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στη Citroën Veneris γίνεται η μεγάλη κλήρωση. Θέλω να ουρλιάξω, να φωνάξω, δεν ξέρω τι να κάνω. Ένας τυχερός λοιπόν θα οδηγεί το νέο Citroën σε 3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Καταλαβαίνετε τα σαρδά μου τώρα από τον ενθουσιασμό μου. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris, 10 ημέρες διαγωνισμού και 10 σημεία κάπου στο Ηράκλειο. Μείνετε συντονισμένοι, ετοιμαστείτε, το παιχνίδι ξεκινά σύντομα. Θέλω τώρα λίγο χρόνο για να ηρεμήσω μετά από αυτό. Πάμε να ακούσουμε Robbie Williams.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν με ρωτήσετε τι ξεχωρίζω σε ένα καλό κριτικό τραπέζι, θα πω πρώτα απ' όλα την πρώτη ύλη, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Στο εστιατόριο Σπορά, λοιπόν, μεγάλο μέρος της γεύσης ξεκινά από τα δικά τους κτήματα, με προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες και σεβασμό στην εποχή κάθε προϊόντος. Μετά έρχονται οι χειροποίητες παρασκευές και οι άνθρωποι της Σποράς μαζί με τους τοπικούς παραγωγούς. Το αποτέλεσμα είναι πάντα με αυθεντική κριτική γεύση και αυτή τη ζεστασιά που θυμίζει αυτό το σπιτικό τραπέζι. Και πλέον ανοιχτά και το μεσημέρι. Το εστιατόριο Σπορά θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64 εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Σήμερα λοιπόν 15 Οκτωβρίου σας είπα νωρίτερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα λευκούμπας του νιού. Ένα απλό αντικείμενο φαινομενικά, που όμως για έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ελευθερία, ασφάλεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή μετακίνηση. Η ιστορία του ξεκίνησε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο οφθαλμίατος Ρίτσαρντ Χούβερ χρησιμοποίησε ένα μακρύ μπαστούνι για να βοηθήσει τυφλούς βετεράνους να κινούνται πιο αυτόνομα. Η σημερινή ημέρα λοιπόν μας θυμίζει ότι μία προσβάσιμη πόλη δεν είναι πολυτέλεια σε καμία περίπτωση, αλλά είναι δικαίωμα. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of a Thief.

0: Αυτός ήταν ο Διονύσης Σχοινάς, αν μ' αγαπάς. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 9 ως τις 5 η Pharmaserve Lily σας περιμένει στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, εδώ στην πόλη μας, για να μάθουμε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα εκπέμπει ζωντανά 11 με 2 με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι εκεί, εμείς θα είμαστε σίγουρα και ανυπομονούμε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη ΔΕΔΑ.

0: 2811. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλημέρα σε όλους, σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, λίγο μετά τις 11, 15η μέρα του Οκτώβρη. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο μέχρι τη 1.

Και σήμερα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και φυσικά το εστιατόριο Σπόρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Maroon 5 και This Love.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Χόρεψε και με ποιο άλλο τραγούδι θα μπορούσα να ευχηθώ, έτσι. Έχω τώρα ένα μήνυμα, καταρχήν μια αφιέρωση. Ο Αλέξης λοιπόν μου έστειλε μήνυμα. Σήμερα λοιπόν έχει γενέθλια η Ρένα εκεί στη Σαντορίνη, τα φιλιά μου στη Σαντορίνη, στη Γωγό, Λαμπρινή, Χριστίνα, τα φιλιά μου σε όλους και στον Αλέξη φυσικά. Θέλει λοιπόν να ευχηθεί στη Ρένα έτσι τις πιο γλυκές ευχές, να της πει χρόνια πολλά. Και θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Η Ρένα λοιπόν είναι ένα κεφάτο, γλυκύτατο πλάσμα, μία πραγματική χορευταρού που ξέρει να χαρίζει χαμόγελα και να ομορφαίνει τις στιγμές όλων γύρω της. Και όπως λέει και ο Αλέξης και εγώ και όλοι μας όσοι τη γνωρίζουμε, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να έχεις ανταλλάξει λίγες μόνο κουβέντες, αλλά τα μάτια σας να έχουν πει όλα τα υπόλοιπα. Και η Ρένα είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Αλέξης λοιπόν και όλοι εμείς της ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη, χαρά και αμέτρητες αφορμές για χορό και χαμόγελο και γέλια. Και φυσικά τις αφιερώνει Ρένα μου, θέλω βίντεο που χορεύεις αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι. Είναι αφιερωμένο από τον Αλέξη. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

0: Μπούση.
1: Αυτό ήταν ο Σαλ Ντα Βίντσι, Περσέπρεση, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πριν πούμε τα νέα του καιρού, να σας πω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο δρόμος σήμερα, όλοι οι δρόμοι. Τώρα θα πω συγκεκριμένα για τον οδικό άξονα Ηρακλείου Μεσαράς. Είχαν πέσει πέτρες από την πλαγιά, πλέον έχουν καθαριστεί, αλλά γενικά είναι επικίνδυνο το σημείο. Και όλοι οι δρόμοι σήμερα επικίνδυνοι και τα μάτια μας 14 να πάμε ασφαλείς στο σπίτι μας αυτό. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic πάντοτε με τον καιρό. Να πω ότι είναι από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί μπορείτε να βρείτε αφιγραντήρες, κλιματισμό και επαγγελματικό και οικιακό και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Βλέπω ομπρέλες πάνε πέρα δόθε, οπότε βρέχει αυτή τη στιγμή, 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε. Εμείς όμως πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και αν υπάρχει παράδεισος.

0: Πάμε να δούμε τι νέο φέρνει σήμερα η αγορά. Στην εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη, η λειτουργικότητα συναντά την αισθητική. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες, ενώ η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ μπορεί να καλύψει ακόμη και την πιο ιδιαίτερη λειτουργική ή διακοσμητική ανάγκη. Την εταιρεία Σκαβολίνη θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μία 29χρονη που προτιμά το τρακτέρ από το ποτηλιάρισμα της Αθήνας και τα χωράφια από ένα γραφείο. Και γιατί θα πω αυτή την ιστορία, θα πω την ιστορία αυτή γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Η Σίλια Μπακοστέριου λοιπόν από την Ομβριακή Δομοκού είναι η Gen Z αγρότησα που αποδεικνύει στην πράξη ότι η αγροτική ζωή δεν έχει ούτε ηλικία ούτε και φίλο. Σπουδάζει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, καλλιεργεί τα δικά της όσπρια και τα διαθέτει απευθείας στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες. Μάλιστα, μοιράζεται την καθημερινότητά της στα social media, με χιούμορ και χωρίς να μασάει από τα σεξιστικά σχόλια που λαμβάνει κατά καιρούς, όπως είπε. Το όνειρό της να εξελίξει τη δική της αγροτική επιχείρηση και να παραμείνει στον τόπο της. Γιατί όπως λέει και η ίδια, γεννήθηκε αγρότησα. Και η Σίλια αποδεικνύει πως όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεται να χωράς σε κανένα στερεότυπο, ούτε να απολογείσαι για τις επιλογές σου. Και εμείς συμφωνούμε 100% με αυτό. Πάμε να ακούσουμε Lewis Capaldi και Before You Go.
1: I fell by the wayside like everyone else.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και να σας πω τώρα κάτι. Στην Κρήτη το καλό φαγητό ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο πιάτο. Ξεκινάει από τη γη. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται στο εστιατόριο Σπορά. Τα δικά τους κτήματα, οι πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, ο σεβασμός στη φύση και η εποχικότητα είναι μέρος της φιλοσοφίας τους. Και μετά, φρέσκες πορτοσίλες, χειροποίητες παρασκευές και τοπική παραγωγή δίνουν στα πιάτα αυτή την αυθεντική γεύση της κρητικής κουζίνας. Και τώρα υπάρχει και επιλογή του μεσημεριανού για όσους θέλουν έτσι ένα καλό κρητικό τραπέζι μέσα στην ημέρα. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

live από την πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξέρετε τι μου πετάει τώρα τις τελευταίες μέρες στα social media. Αυτά τα μακιγιάζ, τα spooky, τα Halloween. Γιατί το Halloween έρχεται και ξέρετε τώρα όλα αυτά γίνεται χαμός. Εγώ θέλω πάρα πολύ να μάθω να κάνω αυτά τα που είναι σαν πληγές, είναι έτσι, είναι λίγο thriller, είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω καθόλου να τα κάνω. Όμως θα προσπαθήσω, γιατί όπως σας είπα το Halloween έρχεται και στο Love Radio Crete 102,8 το γιορτάζουμε δυνατά την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μεταφέρεται στο Λαχανόκηπο Delicatessen και το πιο fun Halloween link της χρονιάς με το Χάρη και τη Μαριάννα στο μικρόφωνο. 5 τυχεροί λοιπόν θα ζήσουν μαζί μας μια μοναδική εμπειρία φτιάχνοντας τα πιο τρελά Halloween έτσι, δημιουργήματα. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε το post και δηλώστε συμμετοχή. Λαχανόκηπος Delicatessen στην Παπαναστασίου 124 και θα είμαστε όλοι εκεί και να ξέρετε ότι θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό το μακιγιάζ και θα το δείτε. Συνεχίζουμε με τις τελευταίες εξελίξεις από την αγορά. Μία κουζίνα Σκαβολίνη δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σιγουριάς. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει 5-ετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο το καταναλωτή για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιλογή σας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε

0: τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween Creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμαντσον ηχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
2: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
1: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
2: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ηχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 12 και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και το εστιατόριο Σπορά. Και ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και σ' αγαπάω γιατί.

Αυτή ήταν η ονειράμα, το ξέρω, μια μέρα θα έρθεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και όταν μιλάμε για αυτοέκφραση, τόλμη και στυλ, ένα όνομα μου έρχεται μέσα στο μυαλό. Μαντόνα. Και τώρα το απόλυτο pop icon συναντά την Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, σε μια νέα παγκόσμια καμπάνια που βάζει τη δημιουργικότητα στο επίκεντρο. Γιατί το μακιγιάζ δεν έχει κανόνες, έχει επιλογές. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές και αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, η Κίκο Μιλάνο σε προσκαλεί να πειραματιστείς, να τολμήσεις και να δημιουργήσεις το δικό σου μοναδικό look. Ανακάλυψε τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και φυσικά στο kikocosmetics.gr. Και πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσε το φεγγάρι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τον καιρό στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, 20 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Έχει και τον αέρα του σήμερα, έχει και τη βροχούλα του, οπότε έτσι προσέχουμε στους δρόμους λίγο παραπάνω. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά έτσι μία υπενθύμηση να έχουμε μία παραπάνω προσοχή με αυτό τον καιρό. Και μπορεί να κάνει τα δικά του, αλλά μέσα στο σπίτι θέλουμε να έχουμε πάντα τη θερμοκρασία που μας βολεύει. Και για να γίνει αυτό υπάρχει η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 προσφέρει λύσεις για τη θέρμανση και τον κλιματισμό με αντλίες ερμότητας, οικιακά και επαγγελματικά κλιματιστικά, ηλιακούς ερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222 έτσι για περισσότερες πληροφορίες. Και καθόλου τυχαία, πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή και Ανεμοδαρμένα ύψη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μου αρέσουν πολύ τα μαγαζιά που μπορείς να καταλάβεις την ιστορία τους μέσα από το φαγητό τους. Το εστιατόριο Σπορά, για παράδειγμα, έχει μια σχέση με την κριτική γη που ξεκινά από τα δικά της κτήματα και τις πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Με φρέσκες πρωτεσίλες, χειροποίητες παρασκευές, σεβασμό στην εποχικότητα και τη συνεργασία ανθρώπων της τοπικής παραγωγής, φτιάχνουν πιάτα που κρατούν την αυθεντικότητα της κριτικής κουζίνας. Και τώρα αυτό το τραπέζι υπάρχει και το μεσημέρι, οπότε γίνεται μια πολύ ωραία επιλογή και για το διάλειμμα της ημέρας. Το εστιατόριο Σπορά θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
5: Mini Maggio, Mami Cool.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Λαύρο Ιχτίο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν και τις μουσικές της δυνατότητες υπερασπίζεται ο Elon Musk, υποστηρίζοντας ότι η μουσική που δημιουργείται από AI μπορεί να διαθέτει ακόμη και καλό γούστο. Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης εκδήλωση στο Τέξας, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX χαρακτήρισε την AI μουσική ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα είδη, ενώ πρότεινε να εγκαταληφθεί ο υποτιμητικός όρος Slopcore και να αντικατασταθεί από το Awesomecore. Δεν ξέρω, προσβλήθηκε μάλλον ο κύριος Musk. Την ίδια ώρα λοιπόν οι πλατφόρμες streaming αναζητούν τρόπους να ξεχωρίζουν τα έργα που δημιουργούνται με AI από εκείνα των ανθρώπων δημιουργών. Για εμένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να μπορούμε να δούμε με κάποιο τρόπο τι είναι AI και σε τι κρύβεται πίσω ο άνθρωπος. Επίσης θέλω να πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό, δηλαδή γίνεται να υπάρξει άλλος Αντώνης Ρέμος, γίνεται να τραγουδήσουμε ξανά τέτοια τραγούδια όπως δεν τελειώσαμε, γίνεται να το φτιάξει αυτό AI, επιστεύω πως δεν γίνεται. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Η σωστή αισθητική φροντίδα ξεκινάει με Green Peel, μία μέθοδος που προετοιμάζει το δέρμα, ενισχύει τη δράση της καθημερινής περιποίησης και στην κλασική της εφαρμογή οδηγεί σε έντονη ανανέωση μέσα σε μόλις 5 μέρες. Μια φιλοσοφία περιποίησης με ιστορία 6 δεκαετιών.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά. Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
4: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέρ.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και η φροντίδα ξεκινά από τις μικρές λεπτομέρειες και τις σωστές επιλογές. Τα ιατρικά είδη Χαμέτ Χαλαμπαλάκης διοργανώνουν για πρώτη φορά τα Χαμέτ Care Days στις 15 σήμερα δηλαδή και 16 Οκτωβρίου στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με λύσεις για την υγιεινή, την περιποίηση, την προστασία και την καθημερινή άνεση. Θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε δωρεάν, να δοκιμάσετε δείγματα και να επωφεληθείτε από ειδικές στιγμές σε... τιμές, με συγχωρείτε. Και ειδικές στιγμές και τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χαμέτ Care Days λοιπόν, σήμερα 5η 15 και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 324. Χαμέτ Χαλαμπαλάκης λοιπόν στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Και πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση.

0: Αυτή ήταν η Whitney Houston. I have nothing και δεν χορταίνεις να την ακούς να τραγουδάει. Είναι αδιανόητο αυτό. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποιος είπε ότι το brunch είναι απόλαυση μόνο για δύο? Στο Love Radio Κρήτης 102,8 θέλουμε να το μοιράζεστε με όλη την παρέα σας. Το brunch της παρέας λοιπόν συνεχίζεται εδώ στο Love Cafe, στο Καψής Αστόρια. Και τώρα μια τυχερή τετραμελής παρέα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το δικό της brunch και να περάσει έτσι ένα όμορφο Σάββατο με καλή διάθεση και φυσικά αγαπημένα πρόσωπα. Και κάπου εδώ έρχεται η δική σας σειρά Lovers. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Love Radio Crete, στο Love Radio Crete 102,8, στο Instagram δηλαδή, να δείτε το post, να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στο διαγωνισμό του brunch της παρέας. Που ξέρετε, μπορεί η επόμενη παρέα που θα βρεθεί εδώ στο Love Cafe να είναι η δική σας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι 2-3 βηματάκια. Έτσι, να έρθετε το Σάββατο, να πιείτε το καφεδάκι σας και να το απολαύσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα, ξέρετε, φιλιά πολλά πολλά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω

0: Καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
1: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
0: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Να με και εμένα, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαύρου Διοκρίτης 102,8. Είναι Πέμπτη, σήμερα 15 Οκτωβρίου. Μεσημεράκι Πέμπτης, πάμε παρέα. Ξεκινάμε λοιπόν το μεσημέρι μας με αγαπημένες μουσικές. Θάνο Πετρέλη, Δεν έχω μάτια για άλλη. Θα πούμε όμορφες ιστορίες, θα ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα βαριά η επικαιρότητα για να έχει ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όλα.

Λωρίν και Forever στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, γιατί σήμερα χρειάζεται λίγη προσοχή στις μετακινήσεις μας. Στο Ηράκλειο περιμένουμε θερμοκρασία γύρω στους 19 με 20 βαθμούς, με μπόρες όμως κυρίως νωρίτερα και το πιο μεσημέρι, πιο απόγευμα μάλλον, και διαστήματα με συννεφιά μέσα στο μεσημέρι θα έχουμε. Είναι βροχερός ο καιρός, όπως και να το κάνουμε, φθινοπορεινός. Στο Ρέθυμνο τα φαινόμενα μπορεί να είναι λίγο πιο έντονα, με θερμοκρασία περίπου έως τους 19 βαθμούς, ενώ στον Άγιο Νικόλαο ο υδράγυρος μπορεί να φτάσει και τους 21. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση γενικά για βροχή έως τις 5 το απόγευμα και για ισχυρούς ανέμους έως το βράδυ. Οπότε προσοχή στο δρόμο, ενημέρωση πριν από κάθε μετακίνηση, να έχουμε το νου μας. Εγώ τα είπα. Τα λέει και ο Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και πάμε να τον ακούσουμε.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Κωνσταντίνος Αργυρός και ρακ τελικά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο αεροδρόμιο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, αυτές τις κάμερες που σε κυνηγάνε μόλις βγεις από το αεροπλάνο και μόλις πάρεις και τις αποσκευές σου. Δέχτηκε λοιπόν ερώτηση, αναμενόμενο ήταν, για την Kimberly Guilfoyle και την παρέτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις και προτίμησε να στρέψει τη συζήτηση εκεί που αισθάνεται καλύτερα. Πού αλλού λοιπόν, στη μουσική. Επομένως είπε τη χαρακτηριστική ατάκα ότι αν θέλετε να μιλήσουμε για μουσική, είμαι εδώ. Δεν είπε τίποτα άλλο. Μερικές φορές το να ξέρεις και ποια συζήτηση θέλεις να κάνεις είναι από μόνο του μια ολόκληρη τέχνη. Can't fight the moonlight.

0: Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να σας πω ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουν περισσότερο οι ηλεκτρικές σας συσκευές. Η σωστή συντήρηση φυσικά και τα σωστά ανταλλακτικά. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω.Ε, Μήνο Αμπουντάκη 9 στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και λύσεις για μηχανές καφέ, καυστήρες και αντιστάσεις ηλιακών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
9: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
10: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
11: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
13: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
14: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
13: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
8: κοροϊδάκι.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
19: Live shows κάθε μέρα.
20: Όλη μέρα.
21: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
22: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πήγα να πω Τρίτης, μπερδεύτηκα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 15 Οκτωβρίου και είναι και η Διεθνής ημέρα της αγρότησας, της γυναίκας αγρότησας. Και είναι και μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για τις γυναίκες που βρίσκονται πίσω από ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής των τροφίμων και όλων αυτών που φτάνουν στο τραπέζι μας. Αλλά πολλές φορές δεν βρίσκονται καν στο προσκήνιο. Είναι γυναίκες που ξυπνούν χαράματα, που δουλεύουν στα χωράφια, υπάρχουν ακόμα αυτές οι γυναίκες, συμμετέχουν στην παραγωγή και κρατούν και όρθιες ολόκληρες οικογένειες. Και στην Κρήτη ξέρουμε και πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, πίσω από το λάδι που τρώμε, από τα προϊόντα της γης γενικά και τις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις υπάρχουν και γυναίκες που δουλεύουν καθημερινά. Οπότε η σημερινή μέρα μας θυμίζει ότι η ισότητα δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις και τα γραφεία, αλλά αφορά και τη γυναίκα που βρίσκεται στο χωράφι και παλεύει καθημερινά. Όταν μιλάμε λοιπόν για την τροφή που φτάνει στο τραπέζι μας, αξίζει να θυμόμαστε και τα χέρια που εργάστηκαν για να φτάσει εκεί. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες της γης. Ακούμε The Eye of the Tiger από Survivor.

0: Κουτελιά Βραδιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τη βαρέα σας. Και στο Make Sense σε περιμένει το Body Scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη υπερηποίηση που προσφέρει λεμφική αποσυμφόρηση, συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων και γυαλή επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασκάλες μόλις 79 ευρώ ένα συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Γιώργο Σαμπάνης, Ραλία Χριστίδου, μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ, στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα. Και κάπου εδώ θέλω λίγο να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, όπου μία παρέα θα βρεθεί το Σάββατο εδώ στο Λαύ Καφέ μας, στο Αστόρια Καψής, μία τετραμελής παρέα που θα έχει κερδίσει το μπραντς της. Αρκεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στα social media μπείτε, Λαύρο Διοκρήτη, βρείτε το σχετικό post, δηλώστε συμμετοχή. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, αύριο λοιπόν. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους, να πάρετε την παρέα σας, να έρθετε εδώ, να απολαύσετε καφεδάκι και μπραντς. Τι καλύτερο. Συνεχίζουμε εμείς με μουσική και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Ε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
0: Για 10 μέρες, το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα, διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα, διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μαζί με το κέντρο συνθηκής Make Sense πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με μουσική και μικρές στάσεις στην επικαιρότητα. Ξέρετε, η καθημερινότητα έχει έναν περίεργο τρόπο να γεμίζει το πρόγραμμά μας μέχρι τελευταία στιγμής. Δουλειές, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες που έχουμε όλοι. Κάπου εκεί λοιπόν χρειάζεται να αφήνουμε και λίγο χώρο για εμάς. Ένα τραγούδι, ένας καφές με την ησυχία μας, λίγα λεπτά χωρίς να κοιτάμε το κινητό. Δεν είναι χαμένος χρόνος, είναι χρόνος που μας φτιάχνει τη διάθεση.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θοδωρής Φέρης, είμαι εδώ για σένα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι και εγώ εδώ για εσάς. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα να δούμε μια εξέλιξη που έχει επηρεάσει πολύ τις ελληνικές πίστες. Η εξέλιξη αφορά τον Νίκο Καρβέλα και όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Ο οποίος λοιπόν έχει αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων των έργων του, ανακαλώντας την εντολή από την αυτοδιαχείριση. Έτσι, οι καλλιτέχνες που θέλουν να ερμηνεύσουν ζωντανά τα τραγούδια τους στις πίστες θα χρειάζονται πλέον την άδειά του. Το ρεπερτόριό του έχει ερμηνευτεί από πολλούς δημοφιλείς τραγουδιστές, όπως είναι ο Σάκης Ρουβάς, ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδύ, η Λευτέρης Πανταζής και τη Γαρμπή, η Κατερίνα Στανίση και πάρα πολλοί άλλοι. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, κάποιοι εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν τα τραγούδια του από τα προγράμματά τους, καθώς και τα δικαιώματα του δημιουργού εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το φετινό χειμώνα. Όλα είναι μπροστά.

0: Ήταν η Lady Gaga και η Dotsy με τον Unway στο Love Radio Crete 102,8. Μέρα για πιλάλη στην παρέα σας. Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί σας έχουμε νέα που θα σας βάλουν απευθείας σε Halloween mood. Λοιπόν, φέτος δεν θα μείνουμε απλά στα τραγούδια. Την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ετοιμάζουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στο λαχανόκηπο Delicatessen. Live link με τη Μαριάννα Πατρονικόλα και τον Χάρη Γαρφαλάκη. Δυνατή μουσική, γέλιο και curving. Καλά ακούσατε. Θα μεταμορφώσουμε κολοκύθες παρέα με 5 τυχερούς ακροατές. Θέλετε να είστε και εσείς ένας από αυτούς? Μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το ανάλογο post, δηλώστε συμμετοχή και είμαστε έτοιμοι. Λαχανόκηπος Delicatessen, Παπαναστασίου 124. Και θυμάμαι, μας λέει ο Στέλιος Ρόκος, και πάμε να τον ακούσουμε.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες, να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses φρόντισε το σώμα σου με Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση δυσόψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για την επιδερμίδα σου, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κάλεσε τώρα στο 28 10 82 39 27 και κλείσε το ραντεβού σου.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserve Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Crete's 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Teddy Swims και ο Mr. Know It All στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τις ελληνικές σειρές και αυτή τη μάχη της τηλεθέασης. Τι γίνεται με τις σειρές πλέον στην τηλεόραση. Γίνεται ένας χαμός, τουλάχιστον 2 με 3 καινούργιες σειρές έχει το κάθε κανάλι. Οπότε η μάχη είναι αναμενόμενη. Ο Α προς το παρόν έχει το πάνω χέρι με το Σόι Σου να ξεχωρίζει και τις κόρες της Αρετής να ακολουθούν δυναμικά. Φαίνεται πως το κοινό έχει βρει ήδη τις αγαπημένες του επιλογές. Στο Μέγκα το Κάμπινγκ έχει καλύτερη απήχηση στο δυναμικό κοινό, ενώ τα Δύο Μαύρα Πουκάμισα είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστό, κινούνται έτσι πιο συγκρατημένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο κουραστεί, ακόμα και εμείς εδώ στην Κρήτη, φαντάζομαι οι υπόλοιποι, στην υπόλοιπη Ελλάδα, να βλέπουμε αυτό το κλασικό σενάριο, Κρήτη, Μαύρα Πουκάμισα, βεντέτες, γυναίκες, όπλα κτλ. Κτλ. Στον Αντένα ξεχωρίζει τον Τέρτη και το Κρίνο και Αγκάθι, έχουν καλύτερη εικόνα στο γενικό σύνολο, ενώ οι μπλε ώρες στο Sky δυσκολεύονται λίγο περισσότερο. Εγώ είμαι φαν Αντένα, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, και τον Τέρτη ειδικά είναι το αγαπημένο μου. Βέβαια μιλάμε για μετρήσεις συγκεκριμένων ημερών, το σίγουρο είναι ότι η τηλεοπτική μάχη συνεχίζεται και μένει να δούμε ποιες σειρές θα καταφέρουν να κερδίσουν ακόμα περισσότερο το κοινό. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές, οπότε δείτε λίγο από όλες και διαλέξτε τι σας ταιριάζει, τι σας αρέσει και τι σας κρατάει. Πάνω απ' όλα να περνάμε όμορφα. Μύρο να στρατείς, πάνω απ' όλα.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν κάποια συσκευή στο σπίτι σας έχει χαλάσει, μην σκεφτείτε κατευθείαν την αντικατάσταση. Κάντε πρώτα μία στάση από την Καραταράκη Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εύσιλον. Θα τη βρείτε Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες. Εκεί διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά, πολυματικά κλιματιστικών, καθώς και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen, Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Moth to a Flame, Swedish House Mafia και Weekend εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 3-15 Οκτωβρίου, Πέμπτη, και πάμε να σας πω για καθημερινή φροντίδα που μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. 15 σήμερα και 16 Οκτωβρίου τα ιατρικά είδη Hammett Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα Hammett Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hammett Care Days 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hammett Χαλαμπαλάκη στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Ακούμε Άννα Βύση και Αιγαίο για τη συνέχεια. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ακούτε λίγο Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε νέα της ομορφιάς. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια. Μόνο 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση στα πόδια, μπικίνι και μασχάλες. Μόλις 79 ευρώ ένα συνεδρία. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Make Sense στην Ελευθερία Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Make Sense, η φροντίδα ξεκινά εδώ.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Crete's 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810 228 627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα του ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
10: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
10: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty

0: Ευρώ. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο zelbeautypro.gr.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είναι μεσημεράκι 5η, 15 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα με μέλισσες και μοναχική καρδιά, ακολουθεί Ελεονόρα Ζουγανέλη και μετά έρχομαι να σας πω για το μεγάλο, για τον τεράστιο διαγωνισμό μας που έρχεται εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και έλα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ελάτε τώρα να σας πω τι έρχεται. Ένα ολοκένουργιο Citroën C3 Plus μπορεί να γίνει το αυτοκίνητό σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλά ακούσατε, η Citroën Εμμανουήλ Βενέρης γιορτάζει 10 χρόνια και μαζί με το Love Radio Κρήτη 102,8 ετοιμάζουν ένα μεγάλο κυνήγι στο Ηράκλειο. Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus θα βρίσκεται κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο της πόλης σε διαφορετική ώρα. Πώς παίζετε? Πολύ απλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8, γιατί μόνο μέσα από τις εκπομπές μας θα μαθαίνετε πού βρίσκεται το αυτοκίνητο. Το βρίσκετε, σκανάρετε το QR code, ακολουθείτε τις οδηγίες και αποκτάτε το δικό σας ψηφιακό κλειδί. Και την Παρασκευή στις 6 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στη Citroën Veneris γίνεται η μεγάλη κλήρωση. Ένα τυχερός θα οδηγεί το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. 10 χρόνια Citroën Εμμανουήλ Βενέρης, 10 ημέρες διαγωνισμού και 10 σημεία κάπου στο Ηράκλειο. Ετοιμαστείτε, το παιχνίδι ξεκινά σύντομα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Δεν είναι τίποτα ασυνηθισμένο. Πάμε να το ακούσουμε. Alex Warren και Ordinary.
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Θάνος Πετρέλης και το αίμα μου στο Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε να μιλήσουμε για make-up. Have you met Kiko? Αν η αυτοέκφραση είχε make-up, θα ήταν Kiko Milano. Το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας ενώνει τις δυνάμεις του με τη Madonna. Το απόλυτο σύμβολο στυλ και προσωπικής έκφρασης στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Χρώμα, δημιουργικότητα και ιταλικό attitude συναντούν προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές για να δημιουργείς κάθε φορά το look που σε εκφράζει. Γνώρισε και εσύ την Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Ονειράμα και κλείσε τα μάτια.

0: χαλασμένα.
1: Ακούσαμε Απόν και Καντάδα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Σήμερα, εκτός των άλλων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Ναι, καλά ακούσατε. Έχει και αυτό την Παγκόσμια ημέρα του. Είναι μια μικρή καθημερινή συνήθεια που όμως έχει τεράστια σημασία για την υγεία μας. Οι περισσότεροι, βέβαια, το συνειδητοποιήσαμε στην COVID εποχή και έχει ενδιαφέρον πως συχνά ψάχνουμε έτσι περίπλοκες λύσεις για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Ενώ μερικές φορές η πρόληψη ξεκινάει από τα πολύ απλά πράγματα. Ένα καλό πλύσιμο των χεριών πριν από το φαγητό ή όταν επιστρέφουμε στο σπίτι μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή μέσα σε μια μέρα. Μερικές φορές αρκεί να θυμηθούμε μια μικρή συνήθεια που αξίζει να κρατήσουμε. Να πλένουμε τα χέρια μας. Αυτά από εμένα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε να σας πω περισσότερα.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη, ώρες μικρές, στο Love Radio Κρήτης 102,8 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας η Pharmacev Lilly διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Θα είμαστε και εμείς εκεί ζωντανά, 11 με 2, με την Νίκη Μπελαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους. Για τη συνέχεια έρχεται η Άννα Βύση και το Σαντρέ.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Ο βαθύς καθαρισμός παραμένει μία από τις πιο ουσιαστικές θεραπείες για την απομάκρυνση σμίγματος, ρήπων και συσσωρευμένων νεκρών κυττάρων. Δεν είναι το ίδιο με μία απλή καθαριστική θεραπεία. Αν θέλεις καθαρό, περιποιημένο και φωτεινό δέρμα, ξεκίνα σωστά.
1: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τίποτα εσύ, τίποτα κι αυτός δεν μας είπε. Έχω τίποτα. Το χάρη χαρεφαλάκι
1: τίποτα.
0: Εδώ. Τώρα ο Κωνσταντίνος. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τίποτα εσύ.

0: μωρέ τώρα, εντάξει. Οπότε, παιδιά, σας αφήνω στην καλύτερη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Έλα, μωρέ, έλα.
0: Χάρης Γαρεφαλάκης έρχεται. Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ στο καθημερινό μας μεσημεριανό ραντεβού. Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
7: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
3: Νούμερο 3.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
3: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
9: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
3: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Τι κάνεις?
11: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
10: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
11: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Δεν είναι θέμα θέλησης.
13: Δεν είναι επιλογή μου.
12: Έχω παχυσαρκία.
14: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
15: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
15: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
16: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
17: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
18: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή

0: όαση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλησπέρα σε όλους. Πεμπτούλα σήμερα ή αλλιώς να την πούμε και προπαρασκευή. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε σκητάλη από τη Ράνια Πιλάλη. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Στην παρέα σας θα είμαι μέχρι και τις 7. Εδώ στο On Love. Φτιάξτε το μεσημεριανό σας το καφεδάκι και ελάτε να πάμε παρέα για το επόμενο τριωράκι.

Teddy Swims και Lose Control εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πέμπτη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στην Λουκιανή. Και σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα της αγρότησας. Προσέξτε, όχι του αγρότη, όχι του αγροτικού του πληθυσμού, της αγρότησας. Στόχος αυτής της ημέρας είναι να δείξει τη σημασία της γυναίκας στην αγροτική της ζωή. Και πολύ καλά το κάνει, βέβαια, που υπάρχει τέτοια μέρα. Είναι η μέρα υγείας του μαστού, είναι η παγκόσμια μέρα πλησίματος των χεριών. Ειδικά μετά τον κορονοϊό, μάθαμε πάρα πολύ καλά πώς αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και είναι και η Διεθνής ημέρα του λευκού του μπαστούνιου. Παγκοσμίως έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι μια μέρα που θα μιλάμε για αυτό, θα ευαισθητοποιούμαστε, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης να ζουν κανονικά, με μια έτσι πιο ανεξάρτητη διαβίωση, όπως θα ήθελε ο καθένας να κάνει. Εμείς θα συνεχίσουμε με Peggy Zina σε ολοκένεργιο τραγούδι. Ακούσαμε αποκλειστικά την περασμένη εβδομάδα και τώρα το ακούμε σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Πάμε για τον έρωτα μικρό.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Είναι η Μελισσούλες και είναι η μόνη επιλογή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χριστός Μάστορας είναι υπέροχος φέτος το Voice. Δεν ξέρω, αθνατισμένος είναι, πεντάμορφος είναι, πάρα πολύ ωραίο το χιούμορ του. Νομίζω ότι όσοι είναι έτσι ειδικά φαν θα το ζουν λίγο παραπάνω. Φέτος το Voice έχει έτσι ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εννοείται λείπει. Όμως η Πάολα έχει πάρει μια πολύ ωραία θέση στην τετράδα και νομίζω ότι είναι σωστή επιλογή τελικά του Sky για τον τέταρτο κριτή που θα αντικαθιστούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έλληνα Παπαρίζου, ούτως ή άλλως μοναδικής, πάνω όμως Μουζουράκης ανεπανάληπτος με το χιούμορ του και την ατάκα του πάντα. Νομίζω φέτος το Voice θα είναι πολύ πολύ δυνατό. Πάμε για μουσική, είναι η Τζένιφερ Λόπεζ και End It Funny εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας αυτό το απόγευμα Πέμπτης.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Κρήτης. Και νομίζω ότι μιας που έτσι ζούμε στα μισά του Οκτώβρη, σιγά σιγά είμαστε έτοιμοι για το Halloween, να το ζήσουμε όλο. Το Halloween το αγαπημένο, γιατί έχει γίνει πλέον μέρος στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Πολλές οι κολοκύθες, πολλά τα φαντασματάκια, πολλά όλα τα γύρω-γύρω, το ιστή αράχνης. Είμαστε σε ένα Halloween mood και ήδη πολλές βιτρίνες έχουν στολιστεί αντίστοιχα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι για να σκαλίσουμε την κολοκύθα μας, γιατί δεν είμαστε τέτοιοι απλοί. Απλά βάζουμε μια κολοκύθα και τέλος θέλουμε να τη σκαλίσουμε τη δική μας την κολοκύθα. Οπότε παρέα με ακροατές, 5 στον αριθμό, την Τρίτη στις 27 του μήνα στις 4 το απόγευμα, πάμε όλοι λαχανόκηπο Delicatessen. Είναι στην Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 124 και εννοείται μαζί με το κορίτσι μου τη Μαριάννα Πατρονικόλα θα έχουμε το πιο Halloween mood που έχετε δει. Οπότε σας περιμένουμε όλους Τρίτη 27 του μήνα. Σε ένα τραγούδι από τα παλιά πάμε αμέσως τώρα, Black Eyed Peas και Meet Me Halfway.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο, ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 CT SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 CT SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Πέτσα Μόλις θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Πέτσαμόλις.gr για περισσότερα.
15: Ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και αχ κορίτσι μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όσο άκουγα αυτό το τραγούδι, ξέρετε τι θυμήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο υπέρτατος, ο Γιάννης Πλούταρχος, κάποια από τα Love Stories, τα περασμένα που ήταν καλεσμένος. Τα Love Stories είναι μια εκπομπή που κάνουμε αρκετά χρόνια εδώ στο σταθμό μας, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με πολλές συνεντεύξεις, με πολλά ωραία δρόμενα που γίνονται. Είχε κάνει κάποια αυτόγραφα, 14 συλλεκτικά, τα οποία προοριζόταν για 14 τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα συμμετείχαν σε ένα σχετικό διαγωνισμό. Σε κάθε αυτόγραφο από αυτά, 14 στον αριθμό, είχε ζωγραφίσει ένα τεράστιο τριαντάφυλλο, το οποίο το είχε κάνει μόνο στο εντελώς και ήταν, λέει, το σήμα κατά τεθέν του. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πολύ ρομαντικός ο Γιάννης Πλούταρχος, κάτι το οποίο μας το έχει δείξει στη μουσική του εδώ και, τι να πω τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Και κάπως έτσι συνεχίζει και όλη του η οικογένεια. Απόγευμα Πέμπτης στο Love Radio Κρήτης 102,8 συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
0: Για 10 μέρες, το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Πράγματι είναι αστείο. Εμένα μου φαίνεται αστείο και περίεργο. Και πολλοί λένε ότι σύντομα η Άννα Βύση με τον Νίκο Γαραβέλα θα τα ξαναβρουν και μπορεί και να τα έχουν βρει ήδη και να γελάνε κάπου και να ακούνε όλους αυτούς που σχολιάζουν στις διάφορες εκπομπές, τα μεσημεριανά, στα πρωινά. Αλλά θα σας αφήσουμε λοιπόν την Άννα Βύση να το ζήσει μαζί με τον Νίκο Γαραβέλα. Αυτοί ξέρουν να τα βρίσκουν πάντα. Αυτοί ξέρουν να φέρουν την ισορροπία. Τόσα χρόνια, τόσα έχουν ζήσει. Ωστόσο είναι Πέμπτη. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαραφαλάκης είναι μαζί σας. Ο τουρισμός ακόμα καλά κρατεί στο Ηράκλειο. Τώρα, ας πούμε, είμαι εδώ, κάνω εκπομπούλα και βλέπω απέναντι στα μαγαζάκια τα οποία έχουν τουριστικά διάφορους ανθρώπους ασιατικής προέλευσης οι περισσότεροι, όπου το ζουν μαζί και να τα σου λέει οι Παρθενώνες και να ο δίσκος της Φεστού και όλα αυτά το ζουν μαζί με εμάς εδώ στην Κρήτη. Όμορφα πράγματα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Έτσι, ένα φθινοπορεινό απόγευμα Πέμπτης και στο Love Radio Κρήτης 102,8 αυτή την ώρα βρίσκεται ο Χάρης ο Γαραφαλάκης. Παρέα, θα πάμε με καφεδάκι στο χέρι έως και τις 7 με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Για ξεκίνημα αυτής της ώρας είναι η Τίνα Τέρνερ και The Best. Τραγούδι από το 1989. Ακούμε τώρα. Καλησπέρα και σε αυτούς που έχουν συντονιστεί αυτή τη στιγμή. Μαζί έως και τις 7 στο Love Radio Κρήτης.

εκτός Άγγελος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Απόγευμα Πέμπτης, λίγο θα ανοίξουν και τα καταστήματα, αλλά αυτό η Πέμπτη έχει έτσι σίγουρα φθινοπορεινή διάθεση. Από το πρωί με αυτή τη βροχουλίτσα και στο χωριό που ήμουν είχε τη βροχούλα του και το αεράκι του και το φθινοποράκι. Και νομίζω ότι ο Οκτώβρης έχει έρθει για να μας δείξει ότι το φθινόπωρο δεν είναι απλά ένα ζεστό φθινόπωρο όπως αυτά που έχουμε συνηθίσει, αλλά και το τσαγάκι μας θα το πιούμε και τη ζακετούλα μας θα τη βάλουμε και το αδιάβροχό μας θα το βάλουμε όσοι οδηγάμε μηχανάκια. Και γενικότερα θα είμαστε σε ένα mood όπως εμείς είχαμε συνηθίσει του Γενάρη, του Φλεβάρη. Δεν πειράζει όμως, κάθε τι έχει το καλό του. Εγώ προσωπικά απολαμβάνω αυτή την περίοδο που είναι έτσι λίγο κάπως. Από Δευτέρα λοιπόν πάλι θα είμαστε στα πιο ζεστά μας. Για να δούμε πώς θα πάνε οι εβδομάδες. Ό,τι καιρό και αν κάνει, εμείς έχουμε ωραία διάθεση γιατί είμαστε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες στο Love Radio Crete 102,8.

Styles και As It Was. Έπαιξε μόλις για εσάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εξαιρετικό τραγούδι και νομίζω θα μείνει στη φαρέτρα του για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Αν και καινούργιο, νομίζουμε ότι είναι πια ένα classic τραγούδι. Λοιπόν, έρχεται τώρα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο είναι ήδη στον αέρα του στο Love Radio Crete 102,8 στο Instagram. Μπείτε και δείτε το, γιατί ένα ολοκένουργιο Citroën σε 3 Plus μπορεί να γίνει το αυτοκίνητό σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Citroën Emmanuel Venneris γιορτάζει 10 χρόνια και μαζί με το Love Radio Crete 102,8 ετοιμάζουν ένα μεγάλο κυνήγι σε όλο το Ηράκλειο. Για 10 ολόκληρες μέρες το νέο Citroën σε 3 Plus θα βρίσκεται κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό σημείο της πόλης σε διαφορετική ώρα. Πώς παίζετε? Πολύ απλά. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, γιατί μόνο μέσα από τις εκπομπές μας μπορείτε να μάθετε πού βρίσκεται το αυτοκίνητο. Μόλις το βρείτε, σκανάρετε το QR, ακολουθείτε τις οδηγίες και αποκτάτε το δικό σας ψηφιακό κλειδί. Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη στις 7 το απόγευμα στην Citroën Venneris γίνεται η μεγάλη κλήρωση και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα οδηγεί το νέο Citroën σε 3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Ετοιμαστείτε, γιατί το παιχνίδι ξεκινά σύντομα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν και μαζί πάντα τα ζούμε καλύτερα. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Venneris, 10 ημέρες διαγωνισμού και 10 σημεία κάπου μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 και όταν λέμε Pet Samonis δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, πουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα, online στο petsamonis.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένο τραγούδια.
8: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα

Αυτή είναι η Taylor Swift. Μόλις στο Love Radio Crete 102,8 την ακούσαμε και πάμε για μια σημαντική διάκριση για την ελληνική τη γαστρονομία. Τα αγαπημένα μας μέλο μακάρονα βρίσκονται στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τα καλύτερα μπισκότα σύμφωνα με τη διεθνή πλατφόρμα Taste Atlas. Τα πρώτα είναι κάποια μπισκότα από την Τσεχία, δεν θα καταφέρουμε τίποτα να διαβάσω τα όνομά τους. Λέγεται Βανότσνη Κουκρόβνη. Κουκρόβι, κάπως έτσι. Δεύτερη θέση στα μελομακάρονα. Μετά ακολουθούν άλλα μπισκότα από την Αλγερία, από την Αργεντινία, από την Ολλανδία, από τη Σκωτία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία και Μεξικό και Ολλανδία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τώρα στην Τσεχία τυχαία βρέθηκαν. Εκεί θα έπρεπε να είναι σίγουρα πρώτα τα μελομακάρονα, γιατί είναι ό,τι νοστιμότερο υπάρχει. Και μια που το έφερε κουβέντα, εγώ θέλω να σας πω ότι σε 70 μέρες και κάτι λίγες ώρες τα Χριστούγεννα θα είναι εδώ. Τα Χριστούγεννα του 2026.

0: Love Radio Crete 102,8 Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Casa Donato και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Crete's 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Crete's 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love. Και επειδή λίγο πριν που μιλούσαμε για τα Χριστούγεννα, κάπως νομίζω ότι περάσαμε το Halloween αδίκως, ετοιμαστείτε γιατί την 3η 27 του Οκτώβρη στις 4 το απόγευμα το Halloween θα εορταστεί όπως του πρέπει για εμάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρέα με το κορίτσι με το γλυκό, τη Μαριάννα Πατρονικόλα, αφήνουμε το στούντιο και μεταφερόμαστε στο λαχανόκηπο Delicatessen. Θα πιάσουμε τα εργαλεία μας, θα σκαλίσουμε τις δικές μας κολοκύθες και εσείς, 5 από εσάς, μπορείτε να είστε μαζί μας για να παίξουμε μαζί. Μπείτε λοιπόν τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, κάντε τα βήματα στην ανάρτηση που θα βρείτε και διεκδικήστε τη θέση σας στο πιο ανατρεπτικό, θα το έλεγα, Halloween Live Link, που είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 124. Εκεί στο λαχανόκηπο Delicatessen, φέτος θα γιορτάσουμε μαζί με τις κολοκύθες μας, βάλτε και όλα σας τα σπούκι και ελάτε στην παρέα μας. Όσο

Αυτός ο Σάκης Ρουβάς και σε θέλω σαν τρελός εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ετοιμάζεται γιατί θα κάνει φέτος έτσι εμφάνιση με την Κατερίνα Λιόλιου. Για να δούμε πώς θα πάει, γιατί θα γίνει, νομίζω θα είναι ένα από τα σχήματα που θα συζητηθούν. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, εσείς μένετε συντονισμένοι εννοείται.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
5: Για μεμονωμένη τριχοφυΐα που δεν την πιάνει το λέιζερ, ειδικά στο πρόσωπο, η ηλεκτρόλυση παραμένει η μόνη αποτελεσματική εφαρμογή. Στα Element έχουμε 25 χρόνια εμπειρία στη ριζική αποτρίχωση με βελόνα και χρησιμοποιούμε σε αποκλειστικότητα το μοναδικό Apilus XL Pour.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα του ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
10: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
9: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
10: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Απόλαυσε τον αγαπημένο.

0: Αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Μία ακόμα καλησπέρα από εμένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφάλακης είναι μαζί σας, παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 7 για μία ωρίτσα ακόμα με καφεδάκι στο χέρι για αυτό το απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη.

Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια πάμε μαζί και σήμερα. Είτε από τα RGNA στους 102,8 είτε από το love1028.gr. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Είναι Γιώργος Μαζωνάκης και στον έρωτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πραγματικά πλέον βλέπω στις ειδήσεις Γιώργος Μαζωνάκης και το αλλάζω. Δεν θέλω να μαθαίνω τίποτα, τίποτα πραγματικά. Ό,τι είναι να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και εγώ θέλω απλά αυτόν τον άνθρωπο να τον ακούω μόνο στα τραγούδια του, μόνο στη μουσική του. Λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ όμορφο το οποίο θα συμβεί το Σάββατο. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, μαζί με την εταιρεία PharmaServe Lilly, όπου στην Πλατεία Ελευθερίας θα είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα για να μάθουμε όλα τα όμορφα, όλα αυτά που πρέπει σχετικά με την παχυσαρκία. Όμορφα γιατί καμιά φορά όταν κάπου βρούμε μια λύση, όταν κάπου μάθουμε διάφορα πράγματα, μπορούμε να βοηθηθούμε και να γίνουν όλα πιο όμορφα. Από τις 11 έως και τις 2 η Νίκη Μπελαδάκη θα είναι ο νεαρική ζωντανά. Γι' αυτό εννοείται θα πάμε παρεούλα Σαββατάκι για να πιούμε το καφεδάκι μας στην Πλατεία Ελευθερίας και να μάθουμε και σχετικά με την παχυσαρκία.

Έχω μία νέα τάση τώρα να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς, είμαι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης. Μαζί είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Και έρχομαι τώρα με μία νέα τάση, γιατί σου λέει ο αλγόριθμος του Instagram πια δεν θέλει να βλέπει αρνητικά πράγματα και ο κόσμος σιγά σιγά το γυρίζει στις θετικές της ειδήσεις. Και αυτό έχει γίνει κίνημα που ακούει στο όνομα Bloom Scrolling. Είναι μια σκόπιμη και συνειδητή επιλογή να αναζητά κανείς θετικό, χαλαρωτικό, εκπαιδευτικό ή εμπνευσμένο περιεχόμενο, λέει εδώ ο ορισμός. Οπότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο αλγόριθμός του σιγά σιγά μπαίνουν έτσι σε μια διαδικασία να το κοιτάξουμε λίγο πιο θετικά, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, να μορφωθούμε, να εκπαιδευτούμε και να δούμε λουλουδάκια και όλα αυτά τα ωραία. Ας αφήσουμε τις αρνητικές ειδήσεις λίγο στην άκρη και ας βάλουμε λίγο θετικότητα στη ζωή μας. Με ένα μέτρο όμως, γιατί ξέρετε, καμιά φορά είπαμε στο άλλο άκρο μετά που χάνουμε και εκεί την ισορροπία. Πάμε για τάμτα, πάμε για μέλισσες και όλα τελειώσαν. Εδώ στον Λαό.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
6: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
5: κάνεις μια στάση.
7: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα Pet Samolis. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιποίησης, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως πτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. Petsamolis.gr για περισσότερα και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιας που είπαμε για καλές ειδήσεις, μιας που είπαμε για πράγματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση, εννοείται ότι οι παρέες έτσι πάντα είναι μπροστά. Και το Love Radio Crete 102,8 εδώ στο Love Cafe, παρέα με το Αστόρια Καψής, κάθε Σάββατο σας κερνάει το brunch της παρέας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα γίνονται ωραιότερα όταν μαζευόμαστε μαζί. Και όταν έχουμε καφεδάκι και brunch, τότε σίγουρα γίνονται ακόμα καλύτερα. 4 τα μέλη της παρέας που κερδίζουν. Μπείτε στα social media του σταθμού μας, βρείτε το διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή. Αύριο Παρασκευούλα έχουμε την κλήρωση και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Και σίγουρα, αν είμαστε έτσι μεγάλη παρέα, μπορούμε να δηλώσουμε παραπάνω από ένα άτομα. Καταλαβαίνετε ότι έτσι αυξάνουμε σημαντικά τις πιθανότητες. Και να τα βουλάκια, και να τα τοστάκια, και να τα γλυκά, και τα pancakes και τα όλα. Εδώ στο Love Cafe μπορείτε να έρθετε καθημερινά. Είναι στην οδό Σαπουτιέ, πεζόδρομος αγαπημένος. Εδώ απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο ισόγειο του ξενοδοχείου Καψής Αστόρια.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
4: Should've told you I could see this come, like I'm looking right into a crystal.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
5: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Δεν είναι θέμα θέλησης.
10: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
11: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων 1,53 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6,55 € το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης 1,45 € το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Αγάπη, τρέξε!
15: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
14: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
15: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
14: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
15: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
14: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
15: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
14: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
15: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρεντ και ίσω αύριο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Πάμε τώρα σε μια καταπληκτική είδηση που όταν τη διαβάζω έτσι λίγο ανατριχιάζω. Φαντάζομαι ότι δημιουργεί αντίστοιχα συναισθήματα και σε εσά που θα την ακούσετε αμέσω τώρα. Ο Χρήστο Γεωργο Κωστόπουλο έγινε ο πρώτο κοφό διδάκτορα στον χώρο των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα. Γλωσσολόγο, απόφυτο του παιδαγωγικού τμήματο ειδική αγωγή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, έτσι σε μια ακαδημαϊκή πορεία που είχε στο επίκεντρο την ελληνική νοηματική γλώσσα, τη διδασκαλία της, τον τρόπο με τον οποίο έτσι η οπτικοχωρική της διάσταση συνδέεται με τη μάθηση και πήρε το διδακτορικό του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανοίγει νέους δρόμους για πάρα πολλά ωραία πράγματα και η συμπερίληψη πια να μην γίνει μια λέξη που πρέπει να την βάλουμε στη ζωή μας, αλλά να είναι δεδομένα στη ζωή μας. Μπράβο και πάλι μπράβο.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

Κάπε εδώ. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ακούσαμε μόλις τον Παπαζό παρέα με τον Ακύλα στο δικό του ατελιέ και ο Χάρης ο Γαρφαλάκης που ήταν μαζί σας από τις 4 και εσείς φτάσαμε στις 7 παρά. Θα σας παραδώσει στην Νίκη Μπελαδάκη που έρχεται για τη συντροφιά σας στις επόμενες 3 ώρες. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο κανονικά στη θέση μας στις 4 το μεσημέρι για την Παρασκευούλα. Φιλιά πολλά! Καλό βραδάκι!

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και τον φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594 και 344 233.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα και σήμερα εδώ είμαστε στο Live Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10-19 βαθμοί στην πόλη του Ηρακλείου. Και πάμε να περάσουμε τέλεια 3 ολόκληρες ώρες. Μείνετε εδώ.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Save Your Tears, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Εντάξει, ήταν λίγο άγριο το ξεκίνημα της Πέμπτης, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε φωτεινά. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Καλησπέρα στους φίλους που έχουν γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν γιορτή και μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι μπήκα φουριόζα αμέσως μετά τον Χάρη Γαρεφαλάκη, τον αγαπημένο μου, και προσπαθώ λίγο να τα βάλω σε τάξη, γιατί έχω αρκετά μηνύματα. Νομίζω ότι τάξη, υπάρχουν πολλά που έχουμε να δούμε, γιατί το Ηράκλειο πονάει όποτε πέσουν βροχές έντονες. Χρειαζόμαστε καλό στο μάχη, γερό στο μάχη, να το πω πιο σωστά, γαλοτσάκι και χιούμορ, γιατί δεν είμαστε εμείς για βροχές πολλές. Τέλος πάντων, εδώ θα τα πούμε και σήμερα. Έξω από τα δόντια έχουμε προτάσεις, έχουμε διαγωνισμό που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αύριο θα ενημερωθεί ο τυχερός για το brunch του Σαββάτου που θα απολαύσει μαζί με άλλους τρεις φίλους. Εμείς πάμε προς το παρόν σε Αναβίση, Αιγαίο, και έρχομαι ξανά εδώ.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

ήταν η Μαρίνα Σπανού, αγαπημένο πονάει αγάπη. Εύχομαι γενικά η αγάπη να έχει το ομορφότερο χρώμα και να μην πονάει. Γιατί εντάξει, δεν είναι πάντα ευχάριστη, αλλά να μην έχει αυτή την άσχημη αίσθηση. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτη 102,8 μέχρι και τις 10. Να πούμε το του καιρού, γιατί η Κρήτη βρίσκεται γενικά στο επίκεντρο έντερων καιρικών φαινομένων τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν μας έχει συνηθίσει έτσι Οκτώβρης. Αρκετά άγριος, αλλά εντάξει. Δεν μιλάμε τώρα για μια απλή βροχή, αλλά για συνεχές κύμα κακοκαιρίας με τεράστια ύψη νερού που έχουν προκαλέσει καταστροφές, πλημμύρες και κορεσμό των εδαφών. Γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο, τα φράγματα έχουν ήδη γεμίσει, υπάρχουν άλλα προβλήματα. Οι άνεμοι ξεπέρασαν πάλι τους, θα το πω έτσι με δικά μου λόγια, 115 χιλιόμετρα ανά ώρα. Συγκεκριμένα μάλιστα σε ένα χωριό του Ρεθύμνου υπέστησαν ζημιές, έπεσαν δέντρα. Όσο για τα φράγματα, όπως είπαμε, έχει δώσει τεράστια ανάσα μεν, αλλά κάτι πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πιο σοβαρά. Είδαμε κάποιες ρογμές, είδαμε και στο φράγμα των ποταμών στο Ρέθυμνο ότι πλησιάζει ξανά σε επίπεδα υπερχείλισης, και είναι λίγο από αυτά που λέμε κάθε φορά ότι στερούμε.

Το Ρέθυμνο, ότι πλησιάζει ξανά σε επίπεδα υπερχείλισης και είναι λίγο από αυτά που λέμε κάθε φορά ότι στερούμαστε σε υποδομές, λέμε το νερό νεράκι και όταν πέφτει δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε.

Γεια σας, γεια σας. Νίκη Μπελαδάκη εδώ, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Βάλτε χρώμα στα κοσμήματά σας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Μία χρωματιστή πέτρα μπορεί να αλλάξει αμέσως μία εμφάνιση. Η μαυρομάτη ώρα μας προτείνει να δώσουμε περισσότερο χρώμα στα κοσμήματά μας, επιλέγοντας ανάμεσα σε σμαράγδι, ρουμπίνι, ζαφύρι ή τοπάζι.

0: Ένα neutral look, μια χρωματιστή πέτρα, μπορεί να γίνει το κεντρικό σημείο. Αντίθετα, όταν τα ρούχα έχουν ήδη έντονα χρώματα, επιλέξτε μια πέτρα που συμπληρώνει αρμονικά το σύνολο. Το χρώμα δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό, χρειάζεται να είναι σωστά επιλεγμένο. Μαυρομάτης Ώρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Are you ready for this? Yeah!
1: Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 CTSUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 CTSUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Προσπαθούμε να σκεφτόμαστε πιο μαγικά από αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Είναι πολλά και διάφορα. Όταν ανοίξεις το πρωί για να διαβάσεις τα άρθρα την επικαιρότητα, πάντα κάτι θα σε αγχώσει, πάντα κάτι θα σε τρομάξει. Ένα αχ και βάχ θα το βγάλουμε με το καλημέρα. Τέλος πάντων, Νίκη Μπελαδάκη εδώ στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πούμε ότι υπήρξε ένας πραγματικός τρόμος το πρωί σήμερα στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μαλεβιζίου εδώ στο Ηράκλειο. Ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε σχεδόν 6, νομίζω 7 μαθητές, εκεί 5 με 6 μαθητές τέλος πάντων δημοτικού, βγήκε εκτός δρόμου και έγειρε επικίνδυνα σε ένα χαντάκι όταν υποχώρησε το δόστρωμα λόγω των καθυζήσεων από τις βροχές. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, τις βροχές τις θέλουμε, αλλά τελικά συμβαίνουν ένα σωρό λάθη που βλέπουμε ότι είναι από παρατράγουδα, τέλος πάντων, και από μη υποδομές που δεν έχουμε. Τέλος πάντων, τα παιδιά και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα είναι να βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Πάμε στη Σικάγο. I don't wanna live without your love. Και εύχομαι πραγματικά να έχετε κι εσείς μια τέτοια αγάπη.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserve Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
7: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία. Εδώ με γλυκές, όμορφες, ταξιδιάρικες μελωδίες. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Ανήκει Μπελαδάκι στην παρέα σας. Στο Love Radio Κρήτης 102,8. Που αλλού. Λοιπόν, άλλη μια είδηση για μια σύλληψη ενός 31χρονου. 31 χρονών, τέλος πάντων, όλο θα πω. Το πρωί σήμερα στο λιμάνι Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ελέγχου, πριν επιβιβαστεί στο πλοίο για Πειραιά, οι λιμενικοί βρήκαν κρυμμένα στο αυτοκίνητό του 56.000 ευρώ. Και όλα αυτά σε μετρητά. Και 8 τραπεζικές κάρτες για τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την νόμιμη κατοχή τους. Εγώ θα πω για ακόμα μια φορά ότι, εντάξει, πέρα από το ότι τα λεφτά κατασχέθηκαν, έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες τέλος πάντων και οι κάρτες μπλοκαρίστηκαν, το ταξίδι αναβλήθηκε επαόριστον, okay. Εγώ θα πω για ακόμα μια φορά ότι αυτά, παρόλα αυτά, είναι τα light νέα των ημερών μας. Δηλαδή, ξυπνάμε και αυτά είναι, ας πούμε, τα basic που θα διαβάσουμε. Υπάρχουν πολύ, πολύ χειρότερα. Πάμε σε Bruno Mars. Μπορεί να τα διακομωθούμε, αλλά δεν είναι όλα έτσι αστεία. I just might, ακούσουμε τώρα.

0: αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Παραμιλάω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Γενικά δεν παραμιλάμε, απλά μιλάμε κάπως παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ ο Νίκ Μπελαδάκη στην παρέα μας και τις 10. Θέλω να πω ότι κατατέθηκε στη Βουλή η κυβερνητική τροπολογία που προβλέπει τη δημιουργία περιφερειακής δομής μεταναστών στους αθανάτους. Αυτό το θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα. Η απόφαση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων όπως αναμενόταν από την τοπική κοινωνία και το Δήμο ασφαλώς, αλλά και την περιφέρεια Κρήτης, που κάνουν λόγο για ευνηδιασμό χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση. Δεν ξέρω ειλικρινά πού θα καταλήξει όλο αυτό το θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τη δομή μια φορά δεν τη γλιτώνουμε. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Έρχομαι με άλλα θεματάκια.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen, Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
6: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
5: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελάτε να περάσουμε όμορφα δύο ρίτσες ακόμα. Ξεκινάμε τώρα με Νέλη Φουρτάντο. Say it right.

0: ήταν ο Νικηφόρος, θα με κοιτάς στα μάτια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε ωραία νέα, σε πολύ ωραία νέα. Οπότε δώστε την προσοχή σας. Ένα ολοκένουργιο Citroën C3 Plus μπορεί να γίνει το αυτοκίνητό σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και μαζί με το Love Radio Κρήτης 102,8 ετοιμάζουν ένα μεγάλο κυνήγι στο Ηράκλειο. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει. Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus θα βρίσκεται κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο της πόλης και ασφαλώς σε διαφορετική ώρα. Πώς παίζετε? Πάρα πολύ απλά. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8, γιατί μόνο μέσα από τις εκπομπές μας θα μαθαίνετε πού ακριβώς βρίσκεται το αυτοκίνητο. Το βρίσκετε, σκανάρετε το QR code, ακολουθείτε τις οδηγίες και αποκτάτε το δικό σας ψηφιακό κλειδί. Και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στη Citroën Veneris γίνεται η μεγάλη κλήρωση. Wow! Ένας τυχερός θα οδηγεί το νέο Citroën C3 Plus για ένα ολόκληρο χρόνο, εντελώς δικό του για ένα ολόκληρο χρόνο. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris, 10 ημέρες διαγωνισμού και 10 σημεία κάπου στο Ηράκλειο. Ετοιμαστείτε, το παιχνίδι ξεκινά σύντομα εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πού αλλού θα συμβούν αυτά? Πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο τώρα και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με τον Bradley Cooper εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ακούσατε μόλις το Shallow. Νίκη Πελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έχουμε ακόμα κάμποσα να σχολιάσουμε. Εντάξει, πριν από 2-24 ώρα να πούμε ότι στο Ηράκλειο μία χαμηλή πτήση διέλευση μαχητικού αεροσκάφους πάνω από την πόλη προκάλεσε πανικό, καθώς ο εκοφαντικός θόρυβος και η δόνηση έθεσαν ταυτόχρονα σε λειτουργία εκατοντάδες συναγερμούς αυτοκινήτων και καταστημάτων στο κέντρο και στα προάστια. Και γενικά τώρα, εντάξει, εμείς τώρα όλα αυτά τα σχολιάζουμε με αστείο τρόπο. Δεν είναι ότι το λέμε γιατί θέλουμε να ειρωνευτούμε κάτι, όμως εντάξει, είναι σαν να έχουμε ένα πολιτιστικό δρόμιο, ας πούμε, στην πόλη. Η πολεμική μας αεροπορία αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα σύγχρονης ηχητικής τέχνης, κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, αυτά ξαναλέω είναι τα ψυχαγωγικά νέα της ημέρας. Πάμε λοιπόν τώρα σε Άννα Φύση και Νίκο Καρβέλα, αντίστροφη μέτρηση.

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
0: Για 10 μέρες, το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έτσι. Take me there. Αυτό το τραγούδι το λατρεύω. Το λατρεύω. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Λοιπόν, μην ξεχνάτε που δίνουμε ραντεβού το Σάββατο. Στην Πλατεία Ελευθερίας θα είμαστε. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο και 7 Οκτωβρίου, 9 με 5 στην Πλατεία Ελευθερίας, η Pharma Serve Lily διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα είμαστε λοιπόν και εμείς εκεί ζωντανά. 11 με 2 θα είμαστε στο μικρόφωνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αφορά όλους. Ελάτε να μάθετε, να ενημερωθείτε και πραγματικά δεν θα θέλετε να φύγετε. Σας το εγγυώμαι. Οπότε σας περιμένω. Εγώ ξαναλέω, θα είμαι εκεί 11 με 2. Η όλη εκδήλωση θα διαρκεί από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Νίκο Πορτοκάλογλου, Θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και σας πάω τώρα σε βραδινή εμφάνιση. Το κόσμημα της βραδινής εμφάνισης είναι κάτι σημαντικό. Μία βραδινή έξοδος θέλει το κάτι παραπάνω. Αφήστε τα κοσμήματα να δώσουν τον τόνο. Η μαυρομάτη Σόρα προτείνει να μην φορέσετε απαραίτητα πολλά. Ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα μπορεί να προσθέσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στην εμφάνιση. Με ένα minimal φόρεμα μπορείτε να επιλέξετε ένα πιο bold κόσμημα. Αν όμως το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, προτιμήστε πιο καθαρές και refined επιλογές. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο κόσμημα και το look. Μαυρομάτη Σόρα, η Δυστρία Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Μην ψάχνεις απλώς το πιο διάσημο λέιζερ. Βιωδικό, Αλεξανδρίτης και άλλες τεχνολογίες μπορούν να έχουν το ίδιο καλά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα είναι η σωστή επιλογή παραμέτρων και η εμπειρία του χρήστη.
1: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

ήταν η Olivia Dean, Man I Need, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στα Χανιά, καλησπέρα στο Ρέθινο, καλησπέρα στον Κουτσουρά που έχουμε σταθερό φίλο ακροατή εκεί. Γεια σου, Ανδρέα. Ελπίζω να είσαι καλά. Ελπίζω να μην σε πετυχαίνω στη βαρδιά σου. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και στην Καλλιόπη που μας ακούει από τα Χανιά. Εκεί έρχεται σούπερ ημέρες, υπέροχες μέρες τέλος πάντων κινηματογράφου και θα γίνουν μαγικά πραγματάκια. Θα τα πούμε ξανά. Λοιπόν, να πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο των μεγάλων γαστρονομικών φεστιβάλ, όπως η μεγάλη γιορτή, ας πούμε, του γαστρονόμου που έγινε, γιορτάζοντας επίσημα την ανάδειξη του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας εδώ και ένα χρόνο. Είμαστε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Κάτι αρκετά τιμητικό. Η διάκριση αυτή συνδέει την κριτική διατροφή απευθείας με τον πολιτισμό και την παράδοση, άρα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ λοιπόν έτσι θα σας κάνω την υπενθύμησή μου ότι προλαβαίνετε να πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ νόστιμο διαγωνισμό που τρέχει αυτά τα Σάββατα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8, το brunch της παρέας, το Love Cafe, στο καψί σας Story. Συνεχίζεται και σήμερα και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Προλαβαίνετε να πάρετε μέρος, εάν θέλετε να είστε εσείς αυτοί. Στα social media βρίσκεται το post, δηλώνετε συμμετοχή και η κλήρωση γίνεται αύριο. Ο νικητής θα ενημερωθεί αυτομάτως με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να συνεχίσουμε με Απόν και Καντάδα.

0: κουρασμένα.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και φίλαμε ακόμα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Να ξέρετε ότι και σήμερα αλλά και αύριο σας εγγυόμαστε πολύ όμορφα πράγματα εκεί στη Χάμετ Χαλαμπαλάκη. Ορίστε, πήγα να το πω λάθος, ενώ τον άνθρωπο τον ξέρω τόσα χρόνια. Λοιπόν, στο κατάστημα της Κνωσού, τα ιατρικά είδη Χάμετ Χαλαμπαλάκη σας ενημερώνουν, σας προσκαλούν στα πρώτα Χάμετ Care Days σήμερα και αύριο. Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πολύ απλή υπόθεση με τις σωστές επιλογές. Οπότε εσείς θα βρεθείτε εκεί στο κατάστημα της Κνωσού 2 μέρες σήμερα και αύριο αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι, με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά σας. Δωρεάν ενημέρωση, το τονίζουμε αυτό, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χάμετ Care Days, ξαναλέω, 15 και 16 Οκτωβρίου σήμερα και αύριο, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. Χάμετ Χαλαμπαλάκης βρίσκεται στην Υπηρεσία της Υγείας από το 1980. Άρα ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά.

0: Δεν είναι θέμα θέλησης.
1: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Γεια σας, είμαι η Κ.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ελάτε να περάσουμε τέλεια μία ωρίτσα ακόμα. Ξεκινώντας με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ κι εγώ.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Δρόκος, μεγάλες αγάπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Λίγο δεν το λες, μια ωρίτσα. Λοιπόν, και μιας και ακούσαμε τις μεγάλες αγάπες, εγώ θα σας πάω σε μια μεγάλη αγάπη μου. Θα σας πάω λοιπόν στην Κίκο Μιλάνο. Η Κίκο Μιλάνο είναι το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας. Μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Μαντόνα. Σίγουρα το έχετε δει οι περισσότερες που ασχολείστε με ένα καλό make-up brand όπως αυτό που είναι η Κίκο Μιλάνο. Ένα fashion icon που εκφράζει απόλυτα το DNA της Κίκο, τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις, όπως η μοναδική Μαντόνα. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές, η Κίκο Μιλάνο κάνει το μακιγιάζ ένα ακόμα τρόπο να δείξετε ποια ακριβώς είστε. Ανακαλύψτε λοιπόν τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα αλλά και στο kikocosmetics.gr. Εγώ, να ξέρετε, μέρα παραμέρα μπαίνω σε αυτό το εξαιρετικό κατάστημα και αν, ακόμα και αν δεν πάρω κάτι, μπαίνω για να μου φτιάξετε διάθεση. Αλήθεια σας το λέω. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Teddy Swims και Mr. Know It All.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πού είναι η αγάπη, εδώ είναι η αγάπη. Γιατί κάνουμε πολύ αγαπησιάρικη παρέα. Αλλά Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να στείλω τα φιλιά μου στην Μαρία Χρονιάρη, η οποία πέρασε μια μικρή περιπετιούλα αυτές τις μέρες, αλλά θα επιστρέψει ιδρυμύτερη να της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Αλλά πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να σας πω ότι το Halloween φέτος στο Love Radio Κρήτης 102,8 δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, η Μαριάννα και ο Χάρης βγαίνουν από το στούντιο και μεταφέρονται στο λαχανόκηπο Delicatessen. Θα πιάσουν εργαλεία και θα σκαλίσουν τις δικές τους κολοκύθες παρέα με 5 από εσάς. Άρα εσείς θα μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης, θα βρείτε την ανάρτηση, θα ακολουθήσετε τα βήματα και θα διεκδικήσετε τη δική σας θέση στο πιο ανατρεπτικό Halloween Live Link. Είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που φαντάζομαι ότι θα ζήσετε εκεί. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, Φεγγάρια Χάρτινα από Αντώνη Ρέμου.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θέσει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Are you ready for this? Yeah!
7: Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
9: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας, η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς, ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο, το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
10: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η Peggy Zina, έρωτας μικρός, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έλληνες εργαζόμενοι στον τουρισμό, παρακαλώ, και στον επισιτισμό εγκαταλείπουν τη χώρα, αναζητώντας στις Σεϊκέλες, για παράδειγμα, το Μονακό, την Ελβετία ή ακόμα και την Ισπανία, καλύτερες συνθήκες εργασίας και υψηλότερες αμοιβές. Αυτό, παρότι είναι ένα άρθρο σημερινό και του 2026, παρακαλώ, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί εγώ αυτό ξεκίνησα να το παρακολουθώ από το 2019, προ-COVID. Τη φυγή λοιπόν των εργαζόμενων, παράλληλα με μια σειρά τρόπων καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και χρήσης της ψηφιακής κάρτας στους κλάδους αυτούς του τουρισμού και του επισιτισμού, περιέγραψαν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Γενικά μιλάμε για μάγειρες, για σεφ, για ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και ζορίζονται πραγματικά πάρα πολύ με τις αμέτρητες ώρες και με τα συγκεκριμένα λίγα χρήματα που παίρνουν σε σχέση με αυτό που δίνουν, γιατί είναι τεράστια η κούραση, ο κόπος, η δυναμική που χρειάζεσαι για ένα τέτοιο επάγγελμα σε ένα μέρος που τουλάχιστον τους 20 από τους 24 μήνες είναι με πολύ έντονο τουρισμό. Αχ, να πάρω ανάσα, πάμε σε Νίνο και φοβάμαι.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Καλησπέρα και πάλι, Νίκη Μπελαδάκη εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, σταθερά συντονισμένοι εσείς, για να μάθουμε τώρα για τα μικρά σκουλαρίκια και τη μεγάλη διαφορά που κάνουν. Μην υποτιμάτε τη δύναμη ενός μικρού σκουλαρικιού. Η μαυρωμάτη Σόρα μας θυμίζει πως ένα ζευγάρι studs με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με έναν διακριτικό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές πρέπει να ξέρετε ότι η πιο διακριτική επιλογή είναι αυτή που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Μαυρωμάτη Σόρα. Ηδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαύρη Ραδιοκρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαύρη Ραδιοκρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιου, παρέα Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά και όλα θα αλλάξουν από αύριο, νομίζω. Υπάρχει μια βελτίωση στον καιρό. Θα ανέβει και η θερμοκρασία. Εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Είναι αυτό το άσπρο-μαύρο. Άσπρο-μαύρο, έτσι, για να μην βαριόμαστε. Να ξέρετε, βέβαια, ότι και την ερχόμενη Κυριακή, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, βασικά, αλλάζει η ώρα. Και πάλι και η διάθεσή μας, θα πω. Γιατί η αλλαγή ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, 4 τα ξημερώματα. Αλλά αυτό που θα έρθει θα είναι ένα σκοτάδι παραπάνω όταν θα ξυπνάμε. Οπότε εντάξει, αυτά είναι που θα μας απασχολήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχή Νοέμβρη. Έτσι, άλλη μία καταχνιά που θα ζούμε, αν όχι βροχερή, θα είναι έντονο το σκοτάδι πάλι απότομα όταν σηκώνεσαι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με απών και προβλήματα.

The time of my life. Ακούσαμε για κλείσιμο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες στην παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ελπίζω να έφυγε και αυτή η μέρα που ήταν αρκετά βροχερή και έτσι σκοτεινή. Και αύριο να υποδεχτούμε την Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, με την καλύτερη διάθεσή μας. Άλλωστε, είπαμε, ο καιρός αλλάζει. Εμείς μπορούμε να τα δούμε όλα αλλιώς ή τέλος πάντων να το λέμε για να το πιστεύουμε. Εγώ εδώ θα είμαι και αύριο και εύχομαι να είστε κι εσείς με την καλύτερη διάθεσή σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά και να είστε καλοί άνθρωποι. Γεια σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223

0: 0008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
1: Για 10 μέρες το νέο Citroën σε 3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάχης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Κριστή Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Για 10 μέρες, το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Plus Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πόδι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.